0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: συνοδεύετε πάντα στη δουλειά. Είστε καταπληκτικοί.
1: Your Radio Connection, 92,9 Kiss.
2: Oh, Father, tell me.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες. Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Γιατί ξεχνάμε ένα όνομα δευτερόλεπτα αφού μας το έχουν πει? Για να θυμηθεί λοιπόν ο εγκέφαλος μία πληροφορία, πρέπει πρώτα να της δώσει αρκετή προσοχή ώστε να την κωδικοποιήσει στη μνήμη.
2: Ήμουνα σε σχέση τέλος πάντων με έναν άνθρωπο και είχαμε πάει στο σπίτι του αδερφού του,
1: ναι,
2: και ανιψιά του. Είχε ένα όνομα το οποίο, αν με ρωτήσεις τώρα, δεν το θυμάμαι. Το κοριτσάκι αυτό το έχω δει στη ζωή μου άπειρες φορές.
1: Ναι.
2: Πήγαμε να πούμε και λέγαμε.
1: Το σπάνιο όνομα.
2: Η μικρή.
1: Αυτό που λες είναι τίποτα μπροστά στο γνωστό μύθο, που δεν είναι μύθο. Είναι αλήθεια, γνωστή ηθοποιός, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα τώρα. Ελληνίδα ηθοποιός γνωστή, έχει πάει για μπάνιο με το παιδί της και το παιδί κάποια στιγμή κάτι έγινε και πνιγότανε. Και από τον πανικό της κόρηκε πάνω και αντί να πει, πώς τη λέγανε, Μαρία, Γιάννα, ένα συμβολικό όνομα, παιδάκι, παιδάκι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. This

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ήξερες, Αργύρη μου, ότι το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα στην ιστορία κράτησε
0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θα σας δώσουμε τώρα tips και αποτελεσματικούς τρόπους για να απομακρύνουμε τα περιστέρια χωρίς όμως να τα πειράξουμε. Αν το επιτρέπει ο χώρος, λοιπόν, τοποθετούμε ένα διάφανο δίχτυ για να κόψει οριστικά την πρόσβαση στο μπαλκόνι.
2: Ναι, απλά εντάξει.
1: Φυλακή το μπαλκόνι.
2: Φυλακή, πραγματικά.
1: Ωραία. Κάντε το μπαλκόνι να μοιάζει έτσι με καταφύγιο άγριων πτηνών για να τρομάξουν με την τοποθέτηση ομοιωμάτων πτηνών. Όπως κοράκια και γεράκια. Θα γίνει παυσολείο εδώ. Δηλαδή, θα βάλουμε το δίχτυ, θα βάλουμε και τα κοράκια.
2: Κοράκια και γεράκια. Να μην πλησιάζει άνθρωπος, όχι περιστέρι. Λοιπόν. Θα λένε το μπαλκόνι της τρελής.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Γιατί ξεχνάμε ένα όνομα δευτερόλεπτα αφού μας το έχουν πει? Για να θυμηθεί λοιπόν ο εγκέφαλος μία πληροφορία, πρέπει πρώτα να της δώσει αρκετή προσοχή ώστε να την κωδικοποιήσει στη μνήμη.
2: Ήμουνα σε σχέση τέλος πάντων με έναν άνθρωπο και είχαμε πάει στο σπίτι του αδερφού του,
1: ναι,
2: και ανιψιά του. Είχε ένα όνομα το οποίο, αν με ρωτήσεις τώρα, δεν το θυμάμαι. Το κοριτσάκι αυτό το έχω δει στη ζωή μου άπειρες φορές.
1: Ναι.
2: Πήγαμε να πούμε και λέγαμε
1: το σπάνιο όνομα.
2: Η μικρή.
1: Αυτό που λες είναι τίποτα μπροστά στο γνωστό μύθο, που δεν είναι μύθο. Είναι αλήθεια, γνωστή ηθοποιός, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα τώρα. Ελληνίδα ηθοποιός γνωστή, έχει πάει για μπάνιο με το παιδί της και το παιδί κάποια στιγμή κάτι έγινε και πνιγότανε. Και από τον παρικό της κόρηκε πάνω και αντί να πει, πώς τη λέγανε, Μαρία, Γιάννα, ένα συμβολικό όνομα. Παιδάκι, παιδάκι!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss.
1: Λατρεύω να ακούω Kiss.
2: Και τη στη παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
3: Your Radio Connection, Connection. 92,9 Kiss.
4: Δεν είναι 100.
5: Ούτε 200.
4: Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
6: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
7: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
4: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες. Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
7: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
8: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Γιατί βρε αγόρι μου?
8: Φοβάμαι.
9: Τι φοβάσαι?
8: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
9: Είπαμε, θα προλάβουμε.
8: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
9: Ναι.
8: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
9: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
8: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
9: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Πού τι κάνετε?
2: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσένα που σε πετυχαίνουμε?
1: Με πετυχαίνετε κάθε πρωί στη δουλειά. Σας ακούω κάθε πρωί και μου κάνετε παρέα μέχρι να φτάσω.
2: Έλα.
3: Τι ωραία. Συγγνώμη, μέχρι να φτάσει, μετά τι κάνει?
1: Δουλεύω.
3: Θα σου προτείνω να σταματήσεις τη δουλειά για να μας ακούς μέχρι τις 10 που κάνουμε εκπομπή.
2: Σταμάτα να δουλεύεις για να ακούς μόνο το breakfast show.
1: Τέλειο θα ήταν αυτό.
2: Και να πληρώνεσαι κιόλας.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1861 και κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα, τα οποία τυπώθηκαν στη Γαλλία με παράσταση της κεφαλής του Ερμή.
1: 1995 και δημιουργούνται οι NSYNC. Το διάσημο boy band σχηματίστηκε επίσημα την 1η Οκτωβρίου στο Ορλάντο, πριν γίνει ένα από τα μεγαλύτερα pop συγκροτήματα όλων των εποχών.
0: 2006 και γεννιέται το πρώτο κλωνοποιημένο αρνί στο Ιράν που κατάφερε να επιζήσει.
1: Την 1η Οκτωβρίου του 2020 η Warner έστειλε επίσημα το Levitating στα αμερικάνικα ραδιόφωνα ω single από το Future Nostalgia της Dua Lipa. Το τραγούδι έγινε αργότερα το νούμερο 1 τραγούδι ολόκληρου του 2021 στο Billboard Year End, παρότι δεν έφτασε ποτέ στο νούμερο 1 του εβδομαδιαίου Hot 100.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όσους είχατε το θάρρος και το θράσος να ξυπνήσετε τόσο πρωί. Ένα μόλις λεπτό, δύο μόλις λεπτά μετά τις 7 είναι το breakfast show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είναι η Ζωή Πρέ.
0: Και είμαστε και σήμερα εδώ να κάνουμε έτσι παρεούλα, να πούμε ωραία πραγματάκια, να παίξουμε ωραία παιχνιδάκια.
1: Καλέ, έχουμε αλλαγές σήμερα.
0: Έχουμε καινούργια πράγματα, δεν σταματάμε ποτέ, εξελισσόμαστε συνέχεια.
1: Παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, παιδιά. Στις 9 παρα 20.
0: Τι είναι ο ύπνος της ιδιοφυΐας, θα μάθουμε.
1: Πού θα κάνετε αίτηση για δωρεάν ταξίδια στην Ευρώπη.
0: Ξεκινάει και το δίλημα της ημέρας από σήμερα, που θέλουμε τη γνώμη σας και να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας.
1: Ποια είναι η νέα πλατφόρμα που καρφώνει τους παράνομα παρκαρισμένους στην Ελλάδα.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά από το Viber 6942-929-929. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Ποτέ δεν θα σταματήσουμε να ζητάμε τα μηνύματά σας. Ποτέ δεν θα σας πούμε μη στέλνετε μηνύματα. Αντιθέτως, τον αντίον θα σας λέμε στείλτε μηνύματα.
1: Επίσης για το δίλημα της ημέρας θα μας στείλετε ηχητικά.
0: Ναι, αυτό θα έρθει η ώρα, αλλά τώρα για αρχή να ζεσταθούμε λίγο. Φτιάξτε καφεδάκι και πείτε πώς τον πίνετε, τι θα κάνετε σήμερα, τι λέει το πρόγραμμα, τι μαυρίλα είναι αυτή που βλέπω στον ουρανό πάλι.
1: Μαύρη μαυρίλα, πλάκωσε, μαύρη ζαγκαλιακούδα.
0: Έχουμε να πούμε πολλά και καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show.
3: Πάντα με κέφι ζωντάνια, μα φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: 6 λεπτά μόλις μετά τις 7. Παιδιά, καλό μήνα είπαμε.
1: Καλό μήνα.
0: Παιδιά, είναι 1η Οκτώβρη σήμερα, 5η. Δηλαδή, καλό μήνα πραγματικά.
1: Ξέρεις γιατί μπερδευόμαστε? Γιατί είναι στα μέσα της εβδομάδας.
0: Ακριβώς. Ενώ συνήθως ο μήνας αλλάζει Δευτέρες.
1: Όχι, αλλά άμα είναι και Δευτέρα και καινούργιος μήνας.
0: Είναι ένας συναρμός της ζωής αυτός. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, λοιπόν, για να περάσουμε στα δικά μας, της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας, επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 11 Οκτωβρίου, οι νύχτες πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του: τη Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερο ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλα. Πρεμιέρα για τον Οκτώβρη σήμερα, λοιπόν. Ο Οκτώβρης ξεκινά με συννεφιά και δυνατό βοριά στην Αθήνα. Το πρωί είμαστε στους 18 βαθμούς Κελσίου περίπου. Το μεσημέρι φτάνουμε στους 22 και πολύ μας είναι. Και το βράδυ επιστρέφουμε στους 20 με λιγότερα σύννεφα. Οι άνεμοι επιμένουν εκεί στα 5-6 μποφόρ, ενώ ανατολικά της Αττικής φτάνουν στα 7. Πιθανότητες για τοπικές βροχούλες υπάρχει, κυρίως στα βόρεια και στα ορεινά. Προσοχή σήμερα, ομπρελίτσα, ζακετούλα, τα ξέρετε τώρα, δεν χρειάζεται. Έρχεται, λέει, και κύμα κακοκαιρίας.
1: Ήδη εδώ είναι, καλέ φύση, και όλο το βράδυ λησμανιασμένα.
0: Έρχεται λησμανιασμένα στο τετράγωνο.
1: Έχει κινησούλα αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην άνοδο, και η κάθοδος, παιδιά, από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι το Περιστέρι έχει κίνηση. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά, επίσης κάτω στον Πειραιά. Όχι στα Καμίνια, ναι. Στο κέντρο του Πειραιά, στην Κόνονος, ναι. Έχει αρκετή κινησούλα, οπότε κάντε υπομονή.
0: Να πούμε για μια καλημέρα, έτσι, μια γρήγορη καλημέρα στα παιδιά που έχουν ήδη στείλει στο Viber, στην Ελένη, στη Βιργινία, στην Κατερίνα,
1: στην Κλειό. Καλημέρα, Κλειό.
0: Στο Βαγγέλη. Καλημέρα, παιδιά, γενικά. Και καλά. Να και ο Άγγελος έστειλε τώρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα πέρα ως πέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 και καλό μήνα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλό μήνα σε όλους. Έτσι έναν ωραίο Οκτώβριο να έχουμε. Σιγά σιγά και ομαλά να μπούμε στο χειμώνα.
1: Έτσι όπως είπες ομαλά, λέω όπα. Πώς θα τελειώσει αυτή η πρόταση.
0: Γιατί, μια χαρά. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα. Είστε πρωινοί τύποι? Αν δεν είστε, θέλετε να γίνετε? Είναι ωραία εδώ στο πρωί.
1: Η αλήθεια είναι ότι σαν το πρωινό δεν έχει, βρε παιδιά. Γιατί ξυπνάς μία ώρα πολύ άγρια.
0: Που οι άλλοι κοιμούνται.
1: Που οι άλλοι κοιμούνται, είναι ήσυχα έξω.
0: Πιο παραγωγικός και επίσης έχεις όλη τη μέρα μπροστά σου.
1: Τέλος, άμα δεν κοιμάσαι όρθιος, ναι, την έχεις.
0: Αυτά είναι τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας εμείς που αναγκαζόμαστε καθημερινά να ξυπνάμε στις 6 παρατέταρτο. Πάμε λοιπόν να σας συμβουλεύσουμε λοιπόν ως βετεράνοι του πρωινού. Πώς μπορεί να γίνει κάποιος πρωινός τύπος? Αν θέλετε να γίνετε, εμείς θα σας κάνουμε. Λοιπόν, τρεις μέρες πόνου χρειάζεται για να γίνεις πρωινός.
1: Μάλιστα. Εγώ χασμουρήθηκα όσο το λέξα αυτό. Τρεις μέρες. Εμείς το κάνουμε 365 μέρες.
0: Χρειάζεται λοιπόν περίπου τρεις μέρες για να προσαρμοστούν οι βιολογικοί μηχανισμοί και να γίνεις πρωινός τύπος. Το φως του ήλιου, η άσκηση, η καφέινη, το φαγητό και οι κοινωνικές συναστραφές είναι αυτές που ευθυγραμμίζουν το κυρκαδικό σου ρολόι. Αν αύριο λοιπόν θες να αρχίσεις να γίνεσαι πρωινός τύπος, καλό είναι να βάλεις το ξυπνητήρι σου έτσι γενναιόδωρα στις 5. Ανεξάρτητα από την ώρα που κοιμήθηκε το προηγούμενο βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Σηκωθείτε λοιπόν και κάντε τέσσερα πράγματα που περιγράφονται. Ίσως να παραλείψετε το φαγητό, γιατί και η αλήθεια είναι τώρα 5 ώρα το παιδί να φάτε.
1: Τι δεν μπορείς να φας.
0: Θα είναι δύσκολο. Νωρίς το απόγευμα λοιπόν θα νιώθετε λίγο κουρασμένοι και εκεί θα είναι και το σημείο έτσι το κομβικό που θα πρέπει να προσέξετε για να μην υπερβάλλετε με την καφέινη. Μην πλακωθείτε στους καφέδες για να αντέξετε και το βράδυ πάθετε.
1: Η αλήθεια είναι, Αργύρη, ότι εγώ το έχω κόψει, πίνω ένα κάθε τη μέρα το πρωί και μετά προσπαθώ να μην πίνω καφέ.
0: Μάλιστα.
1: Να πίνω άλλα, ας πούμε, να πίνω πολύ νερό, να πίνω χυμούς, okay. Να πίνω τέτοια.
0: Στη συνέχεια λοιπόν πήγαινε για ύπνο την ώρα που φυσιολογικά κοιμάσαι λίγο νωρίτερα.
1: Δηλαδή σου λέει άμα κοιμάσαι 11 πήγαινε 10.
0: Αναγκαστικά κατά τις 10 θα λιποθυμήσεις έτσι κι αλλιώς αν έχεις ξυπνήσει από το 5.
1: Μην το λες ρε Αργύρη, γιατί εμείς το παθαίνουμε. Εγώ παθαίνω, ας πούμε, μερικές φορές να έχω ξυπνήσει 5.

0: και μετά να με πιέρνει ύπνο σημείο το βράδυ.
1: Μάλιστα. Μέχρι την τρίτη μέρα λοιπόν θα πρέπει να ξυπνάς, θα φτάσεις να ξυπνάς μαζί με το ξυπνητήρι. Μη σου πω και λίγο πριν το ξυπνητήρι. Εγώ καθημερινά ξυπνάω πριν το ξυπνητήρι.
0: Και εγώ 5.30.
1: Και αυτός είναι ο εφιάλτης μου εμένα, γιατί χάνω ένα τέταρτο ύπνου,
0: καταλαβαίνεις. Αλλά εμένα μου αρέσει κιόλας που βλέπω ότι είναι πιο νωρίς, γιατί λέω αχ, ωραία, θα κλείσω λίγο τα ματάκια μου και ας μην κοιμηθώ άλλο.
1: Λοιπόν, θέλετε λοιπόν να γίνετε πρωινοί τύποι, είστε πρωινοί τύποι, σας αρέσει που είστε πρωινοί τύποι, για στείλτε μας το Viber 6942-929-929 και λέτε να γίνουμε μια τεράστια παρέα ανθρώπων που ξυπνάνε πρωί και νομίζουν ότι κάτι κάνουν.

0: 20 λεπτά μετά τις 7. Καλό μήνα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι 5η, είναι 1η Οκτωβρίου. Φυσικά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 είναι το Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Και τη ζωή, πρέ.
0: Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Για τη ζωή που έλεγε τώρα μια ιστορία. Ήθελε να πάει σινεμά, πήγε σινεμά μάλλον.
1: Πήγα σινεμά, πήγα να δω το Resident Evil. Πολύ ωραία ταινία ήταν, να πάτε να τη δείτε. Χόρορ βέβαια, αλλά ήταν πολύ αστεία. Και παιδιά, ήμουν στο σινεμά. Φυσικά, είναι ένα περίεργο είδος ταινιών. Τέλος πάντων, και μπαίνω στο σινεμά και λέω: ωραία, θα δω ταινιούλα. Επιτέλους είναι και θρίλερ, δεν θα έχει παιδάκια, μπλα μπλα μπλα.
0: Ναι.
1: Και Αργύρη, θέλω να σου πω ότι από πίσω μου ακριβώς καθόταν ένας τύπος, ναι, ο οποίος δεν το έραβε σε όλη την ταινία.
0: Τι έλεγε?
1: Από τις διαφημίσεις μέχρι και τα credits στο τέλος.
0: Μίλαγε στο τηλέφωνο?
1: Όχι. Μίλαγε στη διπλανή του και σχολίαζε ακατάπαυστα και τα νεύρα μου εμένα δεν ήταν καλά.
0: Τη διπλανή του τα νεύρα πώς ήταν?
1: Η διπλανή δεν ακούστηκε, κακομοίρα. Ούτε την ανάσα της δεν άκουσε όλη τη διαδικασία.
0: Δεν του απάνταγε.
1: Μπορεί και να του απάνταγε, αλλά το παιδί. Ναι, ξέρω αυτό. Λοιπόν, αυτός μίλαγε κανονικά, λες και ήταν στο σαλόνι του.
0: Νομίζω ότι είναι λίγο εκνευριστικούλη και για τους γύρω και για τη διπλανή του. Φαντάζομαι και η διπλανή του δεν θα.
1: Βέβαια, μου είχε τύχει να πηγαίνω με φίλο και να ροχαλίζει.
0: Εγώ είμαι αυτός.
1: Δηλαδή, δεν ήθελα να σε θίξω στον αέρα.
0: Εγώ είμαι αυτός. Άμα δεν μ' αρέσει η ταινία, κοιμάμαι στο πρώτο πεντάλεπτο. Δεν χάνω εγώ χρόνο από τη ζωή μου.
1: Ναι, τέλος
0: αλλά
1: πάντων.
0: Αν μ' αρέσει, είμαι εκεί, απίκο.
1: Να σου πάρω αυτά για τη μύτη για να ανοίγει να μην ροχαλίζει τουλάχιστον, ρε Αργύρη. Δεν παλεύω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι από τα δύο να διαλέξω.
0: Στο Παρίσι μου είπε ότι δεν ροχαλίζω πια.
1: Στο Παρίσι δεν ροχαλίζει, αλλά
0: εκεί στο, όρθιο, εκεί στο Όρθιο και με τα Νάτσος μπορεί κάτι να βγαίνει.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, για πείτε μα εσεί, για πάμε να αναρωτηθούμε για.
2: Το δίλημα τη ημέρα.
0: Έχουμε δίλημα λοιπόν σήμερα. Έχουμε δίλημα και θέλουμε να μας πείτε με τι θα προτιμούσατε να βλέπετε ταινίες στον κινηματογράφο, με κάποιον που μιλάει ασταμάτητα και κάνει ερωτήσεις ή με κάποιον που κοιμάται στα πρώτα 10 λεπτά και χάνει όλη την πλοκή.
1: Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο.
0: Εγώ νομίζω με κάποιον που κοιμάται στα πρώτα 10 λεπτά και χάνει την πλοκή.
1: Όχι, όχι, αυτό όμως είναι εκνευριστικό γιατί λες τώρα καλά ήρθαμε να δούμε ταινία και θα τη δω μόνη μου. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος απλά να δει μια ταινία σαν άνθρωπος και να σχολιάζει χαμηλόφωνα έτσι του τύπου. Τι αστείο που είναι αυτό το σημείο.
0: Επίσης, εγώ θα ήθελα να δω ταινία με κάποιον που να μιλάει σε μένα, αλλά να λέμε άσχετα πράγματα από την ταινία. Να λέμε.
1: Μην τολμήσεις.
0: Γιατί?
1: Μην τολμήσεις και πας και κάνεις κουβέντα μες στο σινεμά και κάνεις αυτό που σχένομαι.
0: Και λίγο. Και λίγο.
1: Αυτό το ρουδού θα ήθελα κι εγώ, αλλά δεν γίνεται σε δημόσιο χώρο.
0: Δεν υπάρχει στην ερώτηση όμως αυτή. Οπότε, λοιπόν, ακούστε τώρα τι θέλουμε. Να μας στείλετε στο Viber ηχητικά μηνύματα. Θέλουμε να ηχογραφήσετε τη φωνούλα σας και να μας πείτε. Με τι θα προτιμούσατε να βλέπετε ταινίες, με κάποιον που μιλάει ασταμάτητα και να κάνει ερωτήσεις ή με κάποιον που κοιμάται στα πρώτα 10 λεπτά και χάνει την πλοκή?
1: Αλλά να μας εξηγήσετε και γιατί θα
0: και
1: προτιμούσατε
0: γιατί,
1: το
0: όμως
1: ένα ή το άλλο.
0: Ηχητικό μηνυματάκι στο Viber 6942-929-929 και ένας από εσάς, αυτός που θα πει τη μεγαλύτερη αλήθεια, θα κερδίσει και ένα σετ δερμοκαλλυντικών έτσι για να φτιάξει και το δερματάκι του.
1: Λοιπόν, στείλτε 6942-929-929 στο Viber το ηχητικό σας.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Κι σε 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, 7.30 ακριβώς, 5η, 1η Οκτωβρίου, και σας έχουμε βάλει ένα δίλημα και έχετε πάρει φωτιά στο Viber με τα ηχητικά σας μηνύματα. Εσείς, με ποιον θα προτιμούσατε να βλέπετε ταινίες, με κάποιον που μιλάει ασταμάτητα και κάνει ερωτήσεις ή με κάποιον που κοιμάται στα πρώτα 10 λεπτά? Ηχογραφείτε τα μηνύματά σας και τα στέλνετε στο 6942-929-929 και ένας από εσάς, πάρα πολύ λίγο, αφού ακούσουμε πολλά από τα μηνύματά σας, πραγματικά έχετε πάρα πολύ πλάκα, θα κερδίσει ένα σετ τερμοκαλλυντικών. Και μένετε και συντονισμένοι, γιατί θα παίξουμε και όνομα πόλης αυτό το πράγμα.
1: Αλλά θα μάθουμε και πώς μπορείτε να κάνετε δωρεάν ταξίδια στην Ευρώπη.
0: Συνεχίζετε, συνεχίζετε. Συστέλνετε στο Viber.
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
3: Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 92,9.

0: Κις 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Μαντονίτσα είναι στην παρέα μας.
1: Like a prayer.
0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να ακούσουμε έτσι μερικά από τα μηνύματά σας στο υπέροχο σημερινό δίλημα. Με ποιον θα προτιμούσατε να παρακολουθήσετε μια ταινία στο σινεμά? Με κάποιον που μιλάει ασταμάτητα
1: ή με κάποιον που κοιμάται στα 10 πρώτα λεπτά?
0: Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
1: Φυσικά, ας ακούσουμε το πρώτο ηχητικό.
0: Για πάμε.
2: Βρίσκω που είναι το μικρόφωνο. Ναι. Καλημέρα, καλό μήνα. Εγώ προτιμώ να είμαι με κάποιον που να κοιμάται,
0: ναι,
2: παρά να με ζαλίζει στη διάρκεια της ταινίας και να φύγω με πονοκέφαλο.
0: Ναι ρε φίλε, το έχουμε πει αυτό.
1: Η αλήθεια δηλαδή είναι, το ακούω.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα άλλη μας, τη φίλη μας την Ελένη.
3: Καλά, εγώ δεν είμαι για τίποτα, γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος που κοιμάται, όχι στα πρώτα 10 λεπτά, πια 10 λεπτά, από την τελευταία διαφήμιση, εκεί που ξεκινάει να κάνει αγά το λιοντάρι. Έχω κοιμηθεί σινεμά, στο θέατρο, καλά στο σαλόνι μου, δεν το συζητώ. Έχω κοιμηθεί σε musical, δηλαδή είμαι απαράδεκτη.
1: Σε musical, πώς γίνεται καλά και φωνάζουν το πει και τραγουδάνε.
0: Άμα θες να κοιμηθείς, κοιμάσαι παντού.
1: Για βάλει τον Άγγελο να ακούσουμε τι μας λέει.
0: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και τον Άγγελο.
4: Καλημέρα, ο Άγγελος είμαι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Η μητέρα μου λέει ότι η σιωπή είναι χρυσός.
0: Έτσι.
4: Οπότε, προκειμένου να σου σπάσει τα νεύρα,
0: άστο
4: να κοιμηθεί εκεί δίπλα να ροχαλίζει. Και άμα είναι και δυνατό το ροχαλίσμα, του τραβάς και μια κλωτσιά στο καλάμι, θα ξυπνήσει, θα είναι μια χαρά. Οπότε, χίλιες φορές να κοιμάται. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αγγελική, τι έχει να μας πει η Αγγελικούλα μας?
5: Καλημέρα, παιδάκια, και από εδώ. Λοιπόν, εγώ θα προτιμούσα να κοιμάται καλύτερα.
1: Α, όλοι με τον ύπνο είστε έτσι.
0: Ναι, εσύ.
5: Δεν θέλω να με πολύ ενοχλούν όταν βλέπω ταινία και αν μ' αρέσει. Φόκους εκεί στην ταινία και θα τα πούμε μετά. Δεν πειράζει, θα το εξηγήσω και τι έγινε.
0: Λοιπόν,
5: αυτό.
0: Εγώ πιστεύω ότι τελικά είμαι ο κατάλληλο.
1: Συγγνώμη, έβαλα και την Τάνια.
6: Στη δικιά μου περίπτωση, πραγματικά είχα έναν άνθρωπο δίπλα μου, ο οποίος μπορεί στις μισές ταινίες που το αρέσουν να σχολιάζει.
0: Ναι.
6: Και στις άλλες μεσές που δεν το αρέσουν να κοιμάται. Δεν ροχαλίζει γιατί το σκοντάω.
0: Ήμιος.
6: Το κακό είναι ότι τις περισσότερες φορές, γιατί το σέρνω σε κάτι ταινίες που το είναι λίγο πιο δύσκολες.
0: Και εσύ, Τάνια
6: μου. Μετά μου λέει, εξήγησε μου, σε παρακαλώ.
0: Έμα.
6: Τι
1: εξήγησε μου, σε παρακαλώ.
6: Να πει ο
0: ποιητής. Μα και αυτή η ευλογημένη γυναίκα θέλει να πάει να δει μια δύσκολη ταινία τώρα. Παίρνει και σέρνει και τον άντρα μαζί που δουλεύει όλη μέρα. Τι να κάνει αυτό ο άντρα?
1: Αλλά να σου πω κάτι. Είναι ωραίο γιατί άμα ξέρεις ότι στο τέλος θα σε ρωτήσουν τι είδες σε αυτή την ταινία, ναι, την έχεις παρακολουθήσει για να πεις στον άλλον τι έλεγε η ταινία.
0: Εγώ αυτό που ξέρω ότι είναι ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να πάτε σινεμά, παιδιά. Δεν θα σας ενοχλήσω καθόλου. Από εκεί που λέει και η φίλη μου, κάνει
1: το λιοντάρι.
0: Έχω κοιμηθεί, δεν έχω ενοχλήσει κανέναν και είμαι και οικονομικός γιατί δεν θα σου φάω και πατατάκια, νάτσος.
1: Εγώ μέχρι τις διαφημίσεις έχω φάει νάτσος, πατατάκια και έχω πιει και το ρόφημα.
0: Τι συμφέρεις εσύ?
1: Λοιπόν, παιδιά μου, ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω Viber τώρα σε πάρα πολύ λίγο.
0: Θα
1: για
0: κάνουμε
1: το
0: την κλήρωση εμείς εδώ και θα ενημερώσουμε τον νικητή για τα θερμοκαλλυντικά. Θα το μάθετε απευθείας με μήνυμα στο Viber.
1: Ετοιμαστείτε τώρα γιατί θα παίξουμε όνομα ζωφητό πράγμα με το γράμμα Χ.
0: Πώς λέμε χελιδόνι?
1: Πώς λέμε χελώνα.
0: Χελώνα, αυτό το γράμμα. Εσείς καλείτε τώρα στο 210-80-50-80-50-50 και κερδίζουμε. Τι παίζουμε σήμερα? Φαγητάκι.
1: Φαγητάκι στο Σολούνα, λοιπόν, εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktail, ξεχωριστές μουσικές εμπειρίες και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας στο Σολούνα.
0: Για ξεκινάτε να καλείτε λοιπόν στο 210-80-50-50 γιατί έχουμε να παίξουμε όνομα πολύ ζωφητό πράγμα με το γράμμα Χ. Χελώνα.
7: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: και αν και μέση ακούμε εδώ στο 92,9 Kiss με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και ήρθε η ώρα να παίξουμε.
1: Α, και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Φυσικά και ναι, θα παίξουμε.
2: Θα παίξουμε φυσικά και υποδεχόμαστε τη Βασιλική για να παίξουμε. Καλημέρα, Βασιλική.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνεις, κορίτσι μου, καλό?
3: Καλά, εσείς?
2: Πώς ξεκίνησε η μέρα σου? Δεν σε ακούω πολύ, λίγο βραχνιασμένη.
3: Ναι, λίγο αρρωστούλα, ναι, λίγο.
2: Αρχίσαν οι ιώσεις, Παναγία μου.
3: Δυστυχώς, το χειρότερό μου.
0: Ποιος σε κόλλησε?
3: Δεν ξέρω, αυτό είναι το θέμα.
2: Θα πας δουλειά παρόλα αυτά ή παίρνουμε ένα αφορμή για να πάμε αναρωτική?
3: Όχι, θα κάτω σπίτι σήμερα.
2: Αχ, τι ωραία.
0: Φανταστικό.
2: Φανταστικό, σε ζηλεύω πολύ.
0: Και θα κερδίσεις και άμα είσαι γρήγορη, δωρε επιταγή 80 ευρώ από σωλούνα, οπότε θα είναι σαν να πήγες στη δουλειά και δεν θα χάσει και τη μέρα σου.
2: Λοιπόν,
3: μακάρι.
2: Ξεκινάμε με το γράμμα Χ, θυμίζω, έτσι.
3: Ωραία.
2: Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να φροντίσεις να είσαι λίγο γρήγορη, γιατί έχουμε χρόνο.
3: Εντάξει.
2: Ωραία. Χρόνος, παρακαλώ. Ένα όνομα από Χ.
3: Χαρά.
0: Ένα πράγμα.
3: Φταίνω.
2: Η πυθία στο μαντίο των Δελφών έδινε. Μασούσε φιλαδά. Μάσαγε δάφνη και τι έλεγε?
3: Άλλο
0: ένα
3: μετά.
0: Φαγητό.
3: Χόρτα.
2: Όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει, λέμε δεν παίρνει.
3: Χαμπάρι.
0: Έτσι ξεκίνησε η καριέρα της Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Τι ήτανε? Το κόκκινο, το κίτρινο, το μπλε είναι.
3: Χρώματα.
2: Ένα ζώο.
3: Χορεύτρια.
0: Χορεύοντα, σωστά το είπες, αλλά δεν τα πρόλαβες.
2: Βασιλική. Η αυτοπεποίθηση μας τσάκησε. Εγώ σε κατάλαβα ότι υπάρχει μία αργητούλα. Γι' αυτό σου προσπάθησα.
0: Είναι άρρωστη, μωρέ. Μην είναι αρρωστούλα. Τι να κάνει τώρα.
2: Ήθελα να πάρει τα 80 ευρώ. Ήθελα να τα πάρει, να πάει να τα φάει.
3: Κρίμα.
0: Δεν πειράζει. Να γίνεις καλά, να φτιάξεις ginger shots που σε βοηθάνε με αυτόν τον καιρό να πιείς.
2: Χρησμούς έδινε η πυθία.
3: Το βρήκα μετά.
2: Μετά. Μετά, πες το μας, τι να σου πω. Λοιπόν, θα ξαναπαίξεις εσύ. Θα ξαναπάρεις να παίξεις, ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Σε περιμένουμε, περαστικά σου. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
3: Ευχαριστώ, γεια σας, καλημέρα.

0: Έτσι, Μετρόλο και εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Πιο 90's του να επιτυχίες είναι εδώ. Είναι 5η, είναι 1η Οκτωβρίου και ανοίγουν οι αιτήσεις για δωρεάν ταξίδια στην Ευρώπη από 1η έως και τη 15η Οκτωβρίου του 2026. Τώρα θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος αιτήσεων του Discovery EU, της Ευρωπαϊκής Δράσης, που δίνει τη δυνατότητα σε νέους 18 ετών να ταξιδέψουν δωρεάν σε χώρες της Ευρώπης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης της Νεολαίας, με την πλατφόρμα να ανοίγει και να κλείνει στις 12 το μεσημέρι ώρα Βρυξελών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου ως και την 31η Δεκεμβρίου του 2008 και είναι πολίτες ή νόμοι κάτοικοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Εράσμους.
1: Συγγνώμη, το 2008, άρα είναι 18 χρονών τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Χριστός.
0: Για αυτά τα παιδάκια είναι.
1: Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Οι νέοι θα επιλέγουν, θα λάβουν ταξιδιωτικό πάσο για μετακινήσεις, κυρίως με τρένο, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται η χρήση άλλων μέσων μεταφοράς για την εξυπηρέτηση κατοίκων, νησιωτικών ή απομακρυσμένων περιοχών. Παράλληλα, θα αποκτήσουν την εκπτωτική κάρτα Discovery U, η οποία προσφέρει προνόμια σε καταλήμματα, πολιτιστικές επισκέψεις, τοπικές μεταφορές και άλλες δραστηριότητες. Η ταξιδιωτική περίοδος για όσους επιλεχθούν είναι από την 1η Μαρτίου του 2027 και ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου του 2028.
0: Φανταστικό.
1: Κάθε δικαιούχος θα μπορεί να οργανώσει ταξίδι με διάρκεια 7 ημερών μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα ενός μήνα.
0: Να είσαι 18 τώρα, 18 χρονών σποράκι, και να σου πούνε ταξίδεψε τώρα τζάμπα.
1: Ταξίδεψε τώρα τζάμπα και είναι πολύ ωραίο, ειδικά με τρένο ας πούμε. Να έχεις τώρα 7 μέρες, θα κάνεις ένα ωραίο road trip.
0: Εντάξει παιδιά, εκμεταλλευτείτε το.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss.

0: Ένα συννεφιασμένο ουρανό απλώθηκε πάνω από το στούντιο του 92,9 Kiss, αλλά εμάς αυτό δεν μας πτωεί, γιατί εμάς μας αρέσει το σύννεφο. Μας αρέσει η ψύχρα, μας αρέσει η βροχούλα. Έτσι, σε χαλαρά επίπεδα, ρε παιδί μου.
1: Και πρέπει να φυσάει πάρα πολύ, γιατί τα σύννεφα πάνε τρέχοντας, ε. Δεν έχω ξαναδεί τα σύννεφα να πηγαίνουν τόσο γρήγορα να μετακινούνται. Απίστευτο.
0: Μήπως έχουν καμία δουλειά.
1: Μπορεί να βιάζονται. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε πόσο χρεώνει ένας καθαριστής ρομπότ.
0: Αλλά και γιατί πληρώνουν όλοι τους φόρους στην Νορβηγία.
1: Και φυσικά στις 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό για να μπει έτσι καλά ο Οκτώβρης. Για να δούμε, έχω δει και τις ερωτήσεις. Εσείς τις ακούσατε, τις απαντήσεις εχθές? Για να δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Μόνο εδώ στο Kiss 92,9. Kiss
2: Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: Δύο μόλις λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη, είναι 1η Οκτωβρίου.
1: Ένα και... λεπτό ειρήνης ζητάει ο Ραδραματζώτη. Ενημερωθήκαμε από το control που μιλάει ιταλικά.
0: Ό,τι μπορεί και αυτός. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παιδιά, καλό μήνα. Στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας με το χρυσό χορηγό της ΔΕΗ, το κοινό συναντά φέτος την πιο σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό.
1: Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολυμπία, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και σε κινηματογράφους, αρκετούς κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ: τη Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερου ντοκιμαντέρ.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλαλαλα. Συντεφιασμένη σημερινή εκκίνηση στην Αθήνα με 18 βαθμούς Κελσίου, έτσι ψυχρούλα ψυχρούλα, και ενισχυμένους βόρειους ανέμους. Μέχρι το μεσημέρι η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 21-22 βαθμούς Κελσίου το πολύ. Ο αέρας παραμένει δυνατός, 5 με 6 μποφοράκια, έως και 7 στα ανατολικά της Αττικής. Παιδιά, σήμερα προσοχή τις τέντες. Στα βόρεια και στα ορεινά μπορεί να βρέξει τοπικά. Το βράδυ περιμένουμε λιγότερα σύννεφα και περίπου 20 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, προσοχή, ομπρελίτσα, μπουφανάκι, τα πάντα.
1: Έχουμε ζήτημα τώρα, αργύριμα εδώ πέρα στην κίνηση, γιατί ξεκινάει κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Αθηνών Λαμίας,
0: ναι,
1: που φτάνει από το ύψος της Κηφισιάς και φτάνει κάτω μέχρι τον Κηφισό, στο ύψος του Περιστερίου.
0: Μάλιστα.
1: Η κίνηση. Και εκεί ο κόμβος μεταμόρφωσης, να μην σας τα λέω, είναι μία πίχτρα. Στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος του Εγάλου μέχρι τη Νέα Ιωνία, θα συναντήσετε κίνηση, όπως και στην άνοδο της Κηφισίας, παιδιά μου. Έχει αρχίσει και γεμίζει η Κηφισίας σε αρκετά διαστήματά της. Στην κάθοδο, εκεί στο ύψος της Νέας Φιλοθέης, έχει λίγη κινησούλα. Στο κέντρο έχει κίνηση στη λεωφόρου Συγκρού στην άνοδο από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι και το κέντρο. Και η Αρδιτού είναι μια ωραία γιορτή.
0: Τέλεια. Έχουμε εμείς ακόμα δρόμο εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα μέχρι τις 10. Και φυσικά ο Kiss 92,9 θα είναι στην παρέα σας όλη μέρα. Μην ξεχνάτε ότι σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Γιατί ανυπομονώ να δώσουμε έτσι ένα χιλιαρικάκι να ξεκινήσει ο Οκτώβρης υπέροχα.
1: Όχι, κάποιος χτυπάει την πόρτα.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Teddy Swims. Teddy Swims και The Door. Εδώ στον αέρα το 92,9 Kiss.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: 92,9, 8 και 10 πρώτα λεπτά. 90 του Now, επιτυχίες σας κρατάνε την καλύτερη παρέα. Παρέα με το Breakfast Show, φυσικά. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου. Και θα σας πάω ένα ταξίδι στην Νορβηγία τώρα.
1: Έχω πάει στην Νορβηγία, στο Όσλο. Πολύ ωραίο. Ήξερες, σαν πόλη φάντασμα.
0: Ήξερες λοιπόν ότι στην Νορβηγία όλοι ξέρουν πόσα βγάζεις και τι φόρους πληρώνεις? Και είναι ένα σύστημα που δουλεύει επειδή είναι επώνυμο.
1: Άρα...
0: δεν υπάρχει. Διαφάνεια σε όλα τα φορολογικά.
1: Μπαίνω στο ίντερνετ και ψάχνω πόσα βγάζει ο Αργύρης Αγγέλου.
0: Ποιο ίντερνετ, καλέ? Εδώ λέει, ξέρεις για το γείτονα, το συνάδελφο, ακόμα και τον πρώην σου. Όλοι μπορούν να κάνουν ένα κλικ και να δουν ακριβώς πόσα χρήματα έβγαλες πέρυσι, πόση περιουσία έχεις στην άκρη και πόσο φόρο πλήρωσες. Όσο και αν ακούγεται σενάριο επιστημονικής φαντασίας αυτό, ο εφιάλτης παραβίαση προσωπικών δεδομένων, γιατί πιο δεν υπάρχει.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Στην Νορβηγία αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα για όλους τους πολίτες. Μέσω της Εθνικής Φορολογικής Αρχής,
1: η οποία λέγεται Skattetaten.
0: Skattetaten. Κάθε φορολογούμενος στη χώρα είναι καταγεγραμμένος σε μια δημόσια προσβάσιμη βάση δεδομένων.
1: Κοίταξαν, στην Νορβηγία η αλήθεια είναι ότι βγάζουν αρκετά χρήματα. Είναι από τις πιο πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι όλοι έχουν συνηθίσει να έχουν λεφτά, οπότε δεν νιώθω καν ότι θα μπαίνουν στη διαδικασία να ψάξουν.
0: Λες.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Η παράδοση, λέει, αυτή της απόλυτης οικονομικής διαφάνειας μετράει πάνω από 200 χρόνια ιστορία στην Νορβηγία, ενώ το 2001 πέρασε στην ψηφιακή εποχή. Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι συγκεκριμένα: ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, ταχυδρομικός κώδικας, καθαρό εισόδημα, καθαρή περιουσία και οφική εποχή. Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι συγκεκριμένα: ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης.

0: κουτσομπόλιδες στη Νορβηγία, γιατί όλοι έχουν ένα καλό μισθό.
1: Ναι. Δηλαδή, όλοι. Δηλαδή δεν έχουν άστεγους. Τι άστεγοι εκεί,
0: δεν έχουν. Δεν έχουν. Είναι πραγματικά η κατάσταση στην Νορβηγία οικονομική είναι πολύ καλή. Οπότε θεωρώ, ας πούμε, εμείς έχουμε οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα. Κάποιος που κάνει την ίδια. Φυσικά.
2: Παζογέλια.
0: Δηλαδή μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά με έναν άνθρωπο και να είστε στον ίδιο χώρο, ας πούμε, και να είναι τελείως διαφορετική η μισθή.
1: Τρομακτικό μου φαίνεται πάντως, παρόλο που όσο το σκέφτομαι, πιθανότατα να είναι και ο λόγος που δεν έχουν έτσι οικονομικά εγκλήματα.
0: Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, ξέρεις ποια είναι, το ότι υπάρχει όριο αναζητήσεων. Ότι κάθε λογαριασμός έχει ανώτατο όριο 500 αναζητήσεις το μήνα.
1: Τι σημαίνει αυτό, ζωή?
0: Ότι μπορείς να ψάξεις μέχρι 500 άτομα.
1: Ναι, αλλά για να βάζουν όριο το 500, φαντάσου που λες εσύ σιγά μην μπαίνουν και ψάχνουν. Προφανώς μπαίνουν και ψάχνουν, αβέρτα.
0: Η ανθρώπινη περιέργεια είναι αυτή, ρε Αργύρη μου.
1: Το πιστεύω.
3: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss και συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
1: Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο και κλείσε αμέσως γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
0: Λοιπόν, να σας πάω τώρα στο Σαν Φραντζίσκο.
1: Αχ, θέλω πάρα πολύ να με πας.
0: Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει ένας καθαρισμός σπιτιού?
1: Ένας καθαρισμός στο Σαν Φραντζίσκο κιόλας, ναι. Δίπλα στο Λος Άντζελες.
0: Την ώρα,
1: αυτό.
0: Πόσο πιστεύεις πάει?
1: Πιστεύω 100 ευρώ, 100 δολάρια.
0: 80.
1: Α, μια χαρά.
0: 80 δολαριάκια.
1: Την ώρα.
0: Ναι. Σου έχω πιο οικονομική λύση και αυτή είναι ρομποτάκι.
1: Ρομποτοσκούπα, σαν αυτή που έχω στο σπίτι μου.
0: Όχι, ρομποτάκι κανονικό. Ύψους 1,32. Δεν του φαίνεται, αλλά κάνει πολλές δουλειές. Ένα άνθρωπο
1: είναι. Πώς θα φτάνει, καλέστε πάνω τα ντουλάπια να μου καθαρίσει.
0: Έχει αυτό, ξέρει. Είναι μαμούνι. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ, λοιπόν, επιχειρεί να αναλάβει οικιακές εργασίες στο Σαν Φραντζίσκο, από το σκούπισμα και το φουσφουγγάρισμα έως το καθάρισμα της μπανιέρας και της τουαλέτας. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Με την εταιρεία που το ανέπτυξε να δέχεται ήδη κρατήσει για την υπηρεσία. Η εταιρεία ρομποτικής λέγεται Tau Robotics.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκίνησε τον Αύγουστο και δέχεται κρατήσεις στο Σαν Φραντζίσκο της Καλιφόρνια για το ανθρωποειδές ρομπότης, το οποίο επισκέπτεται σπίτια και διαμερίσματα, αναλαμβάνοντας εργασίες καθαρισμού έναντι 30 δολαρίων την ώρα. Μπαίνει και χτυπάει και την αγορά, κατάλαβες τι κάνει το άτιμο παπί.
1: Ήρθε τα ρομπότ να μας πάρουν τις δουλειές.
0: Κατάλαβες, πάνε οι άνθρωποι να βγάλουν ένα τίμιο μεροκάματο, βάζοντας τον τίμιο υδρότα τους και να καθαρίσουν την τίμια μπανιέρα του ανθρώπου, και πάει το ρομποτάκι και τα κάνει κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
1: Επίσης τώρα σου λέει ότι αυτό το ρομπότ μπορεί να σου αδειάσει και το πλυντήριο πιάτων, να σου βάλει τα πιάτα στη θέση σου. Και εγώ είμαι σε φάση, θα μου τα σπάσει όλα τώρα. Πιάνει το ρομπότ καλά τώρα, πιάτα
0: λέει,
1: και ποτήρια?
0: Έχει τηλεχειριστήριο από μακριά, δηλαδή κάποιος το χειρίζεται. Πώς το χειρίζεται από μακριά κάποιος? Σημαίνει ότι κάποιος βλέπει μέσα από κάμερα. Δηλαδή αυτό το ρομπότ πρέπει να είναι και κουτσομπόλα κανονικά.
1: Σίγουρα κουτσομπόλα.
0: Βλέπει
1: καλά
0: τα πάντα με στο σπίτι με κάμερα και τα μεταφέρει σε αυτό που κάνει με το ρομπότ. Δηλαδή...
1: Φαντάζομαι το χειριστήριο το μεταξύ να είναι με πατατάκια. Χωρίς μπλούζα, με το βρακί σε ένα καναπέ κάπου μακριά και να για να δούμε τι θα καθαρίσουμε σήμερα. Σαν να παίζει video game θα είναι αυτό. Πώς θα το κάνουμε κι εμείς?
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
4: Κάθε πρωί στις 7.

0: Believe από τη ΣΕΡ ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε ποιος κάνει ζωάρα στη φυλακή με μασάζ, κινητά και υπηρέτες.
1: Αλλά και φυσικά παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ελπίζω να είστε προετοιμασμένοι και να είστε πάνω από το κινητό σας όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή στο site του Kiss929.gr.
0: Αχ, παιδιά, τι ωραία που θα είναι σήμερα να δώσουμε ένα χιλιαρικάκι έτσι να μας ανοίξει η ψυχή και να μπει ο Οκτώβρης έτσι ωραία.
1: Έχει άραγε κανείς από εσάς απαντήσει. Στείλτε μας το Viber 6942-929-929 αν παρακολουθήσατε χθες όλες τις εκπομπές εδώ πέρα που δίναν τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Να τα μάθουμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο μόνο εδώ στο Kiss 92,9 φυσικά.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
10: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος. Στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Οικογένεια Adams. Το musical.
10: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
2: 92,9.

0: Εδώ στο Kiss 92,9 λοιπόν συμβαίνουν τα καλύτερα. Καλό μήνα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι 5η, είναι 1η Οκτωβρίου και πάμε να δούμε τις 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Στα 15 λεπτά λοιπόν η επιδότηση της δίζελ του πετρελαίου κίνησης φτάνει τα 20 λεπτά με τις προσφορές των δηληστηρίων.
1: Κάτω από 1,75 θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αυστηρότεροι όροι και πρόστιμα για τις πρακτικές εταιρείες που παίρνουν και ενοχλούν.
1: Τη διερεύνηση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις για παλαιά χρέη, προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
0: Και ανακοίνωσε ακόμα ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εξετάζονται πλέον ανά 15η ημέρο. Για να δούμε τι μπορεί να συμβεί.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί τώρα, σε πάρα πολύ λίγο, θα παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Το αγαπημένο σας παιχνίδι εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Εγώ ήδη θα ξεκινήσω να παίρνω τηλέφωνο. Βασικά, να κάνουμε την κλήρωση να δούμε ποιος θα παιχτεί. Ποιος θα παίξει και να πάρω τηλέφωνο να συντονιστούμε, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το καλό.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Peace 92,9 είναι Πέμπτη, είναι 1η Οκτωβρίου. Παιδιά, καλό μήνα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Και ήρθε η ώρα να ξεκινήσει και για αυτή τη σεζόν ένα αγαπημένο παιχνίδι, μια αγαπημένη ενότητα, τα 1000 ευρώ το λεπτό. Ένα λεπτό στη διάθεσή σας, 10 ερωτήσεις που πρέπει να τις βρείτε μέσα στον χρόνο και να κερδίσετε ένα χιλιαρικάκι. 15.000 ευρώ δώσαμε πέρυσι.
1: Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά αυτή τη στιγμή, γιατί έχω αγωνία να δω αν θα δώσουμε το πρώτο χιλιάρικο σήμερα.
0: Λοιπόν, και να δούμε σιγά σιγά ποιος είναι ο παίκτης που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα. Και λέω παίκτης γιατί είναι άντρας. Και είναι ο Παύλος. Καλημέρα, Παύλο.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνεις, καλέ μου, πώς είσαι, αγουροξυπνημένος ακούω.
2: Ναι, γιατί ξενύχτησα χθες το βράδυ.
0: Α, για πες τι έκανες, αυτά είναι τα καλά τώρα. Τι το θες το χιλιάρικο.
2: Για πες. Είπατε.
0: Λέω, για πες τι έκανες χθες το βράδυ.
2: Έβλεπα ένα live που με ενδιέφερε.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Ήταν από Αμερική και ήταν άλλος χρόνος εκεί πέρα, οπότε έπρεπε να είμαι ξύπνος.
1: Ξύπνα, Παύλο, λοιπόν, ξύπνα.
0: Παύλο, ξύπνα, γιατί είσαι ο πρώτος παίκτης στη σεζόν για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Θέλω να μου είσαι διαυγής, γιατί θέλω να μου είσαι και γρήγορος εκτός από διαυγής, γιατί έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, εντάξει.
2: Θα το δούμε.
0: Τι λέμε όταν κολλάμε σε μια ερώτηση?
2: Επόμενη.
0: Μπράβο σου, Παύλο.
1: Πες άλλη, είναι πιο μικρή λέξη.
0: Θα κερδίσεις κι άλλο. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Πιστεύεις ότι είσαι σε ψυχολογική κατάσταση?
2: Θα το δούμε.
0: Παύλο μου, καλό ποδαρικό που μας κάνεις. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία. Χρόνος, παρακαλώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Παύλο μου, ποιο είναι το σχήμα λόγου στο οποίο αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε άψυχα αντικείμενα?
2: Προσωποποίηση.
0: Σε ποιον αιώνα συνέβη η Γαλλική Επανάσταση?
2: 18ος.
0: Σε ποια κατηγορία οργάνων ανήκει η Φλογέρα και το Κλαρίνο?
2: Ναυστά.
0: Ποιος Άγιος της Εκκλησίας μας θεωρείται προστάτης των ναυτικών?
2: Άγιος Νικόλαος.
0: Πού βρίσκεται το διάσημο άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου σήμερα?
2: Μουσείο Λούβρος, Παρίσι.
0: Ποιο συγκρότημα κυκλοφόρησε τη μεγάλη επιτυχία Dancing Queen τη δεκαετία του 1970?
2: Η Άμπα.
0: Πώς ονομάζεται η κάθε ξεχωριστή σειρά γραμμή σε ένα ποίημα?
2: Ήχος.
0: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
2: Επόμενο.
0: Πόσες χορδές έχει ένα κλασικό βιολί?
2: 4.
0: Πόσο κάνει 115-60?
2: 55.
0: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
2: 55.
1: Δεν χαίρομαι πολύ. Ακριβώς.
0: Όπως το πες. Λέξη. Θα τρελαθώ, παιδιά. Η καρδιά μου θα πάθω έμφραγμα. Παύλο.
1: Παύλο, το άζωτο, γιατί δεν το σκέφτηκες?
2: Το έχασα ή όχι?
0: Το έχασες, καλέ μου. Τελείωσε ο χρόνος.
2: Δεν το πιστεύω. Εδώ πέρα ήταν. Εδώ πέρα το είχα.
0: Συγγνώμη, έχεις τις απαντήσεις?
2: Τις είχα τις απαντήσεις.
0: Δεν σε πιστεύω, Παύλο.
2: Αυτό είναι, δεν το πιστεύω.
0: Περίμενε. Θέλω να τα βάλουμε σε μια τάξη, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έχει γίνει, αν έχει γίνει. Εσύ εχθές άκουγες και είσαι όλη μέρα και έχεις τις απαντήσεις.
2: Έχω τις απαντήσεις από χθες, ναι.
0: Όλες.
2: Όλες. Θέλετε να τις διαβάσω? Απλά αυτή τη στιγμή το μάτι μου δεν έπεσε. Γιατί εκείνη τη στιγμή διάβαζα την επόμενη.
1: Γιατί είναι Παύλο?
0: Παύλο, θα τρελαθώ.
1: Παύλο, γιατί?
2: Θέλετε να σας τις πω από τη μία ανάκατα τις όσες έχω γραμμένες από τη μία έως...
0: Ναι, για τιμωρία. Πέστε όλες μία-μία. Να δω.
2: Για τιμωρία. 4. Άζωτο, προσωποποίηση. Άγιος Νικόλαος. 18ος αιώνας. 55. Στίχος. Πνευστά. Μουσείο Λούβρο Παρίσι και Άμπα.
0: Γιατί, χρυσέ μου, το άζωτο δεν το είπες μες στον χρόνο?
2: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
0: Πού έπεσε το μάτι σου?
2: Έπεσε στο 55 που ήταν από κάτω. Και λέω, όχι, δεν το έχω αυτό.
1: 55! Ποιο είναι το αέριο? 55!
0: Θα τρελαθώ.
2: Ναι, γιατί λέω, είπατε αέριο και εκείνη τη στιγμή λέω, ή το είπαν λάθος ή για κάποιο λόγο είπαν το 55ο στοιχείο στον πίνακα το περιοδικό. Και λέω, τώρα τι γίνεται.
1: Όμορφα.
0: Τρέμω ολόκληρος εγώ τώρα. Θέλω 4 ηρεμιστικά για να ηρεμήσω.
1: Ας δώσω εγώ μην
0: αγώνα. Τρέμω τα χέρια μου εδώ. Εντάξει,
2: κοίτα. Εγώ.
1: Λοιπόν, Παύλο μου,
2: μεταξύ μου φαίνεται περίεργο, γιατί πήγαμε τόσο γρήγορα και λέω αποκλείται να πέρασε το ένα λεπτό τόσο γρήγορα.
0: Είδες πως περνάει ο χρόνος. Η ζωή να δεις πως περνάει. Αχ, Παύλο μου, στεναχωρέθηκα πολύ. Αχ, Παύλο μου, όμως μην απογοητευόμαστε. Είσαι ένας εξαιρετικός παίκτης. Αποδεικνύεται ότι είσαι και ένας πολύ καλός ακροατής του Kiss 92,9. Να σου πω κάτι. Αχ, Θεέ
1: μου, είναι σημαντικός ο χρόνος, παιδιά. Είναι σημαντικός γιατί είναι 1000 ευρώ το λεπτό. Πρέπει όλες οι απαντήσεις να δοθούν μέσα σε αυτό το ένα λεπτό για να είναι δίκαιο για όλους τους παίκτες.
0: Ακριβώς. Παύλο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλέ μου. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
2: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Κίσε 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Παιδιά, δεν έχω συνέλθει ακόμα, θέλω
1: ούτε
0: να σας
1: εγώ
0: πω.
1: Είμαι ταραγμένη.
0: Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, να σας πω ότι πριν από λίγο παίξαμε το πρώτο 1000 ευρώ της σεζόν με τον Παύλο, έναν ακροατή απίστευτο από ό,τι αποδείχτηκε, γιατί εχθές είχε άκουγε Kiss όλη μέρα και είχε όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που παίξαμε σήμερα. Και απλά δεν πρόλαβε να τις διαβάσει, μπερδεύτηκε και χάσαμε μία ερώτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ
1: ναι.
0: να το πιστέψω.
1: Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε για τη φυλακή στα σίδερα.
0: Πάμε.
2: Kiss Couscous.
0: Well, that's just crazy. Ζωάρα φαίνεται ότι κάνει ο Ντίντι μέσα στις φυλακές. Σου λέει μασάζ, αλκοόλ, κινητά και κρατούμενοι που τον υπηρετούν.
1: Φυσικά, γιατί η φυλακή, όταν είσαι πλούσιος ή όταν έχεις κάποια ισχύ, δεν είναι φυλακή, είναι κέντρο διαμονής ευχάριστης.
0: Σπα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με όσα περιγράφουν πρώην συγκρατούμενοι του, καθώς ο ράπερ φαίνεται να έχει πρόσβαση σε κινητά, αλκοόλ, ειδικά γεύματα, ακόμα και σε κρατούμενους που αναλαμβάνουν να τον εξυπηρετούν. Κρατείται λοιπόν στην Ομοσπονδιακή Φυλακή Χαμηλής Ασφάλειας 4DX του New Jersey, όπου εκτείει την ποινή του. Εκεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News, τέσσερις πρώην συγκρατούμενοι του περιγράφουν μια κατάσταση αρκετά διαφορετική από αυτή που συνήθως επικρατεί σε μια φυλακή. Οι κρατούμενοι κάνουν τις δουλειές τους. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες μαρτυρίες, ο Ντίντι έχει γύρω του κρατούμενους που αναλαμβάνουν διάφορες εργασίες για λογαριασμό του. Κάποιοι φέρεται να μαγειρεύουν.
1: Κάποιοι του καθαρίζουν τις τουαλέτες.
0: Να στρώνουν το κρεβάτι, να του πλένουν τα ρούχα. Ενώ ένας από αυτούς φέρει να αναλαμβάνει ακόμα και το μασάζ κινέζικου τύπου.
1: Καλέ, τους βάζει να καθαρίζουν τις τουαλέτες πριν πάει να κάνει μπάνιο. Ο κύριος Ντίντι θέλει να πληθεί. Εν τω μεταξύ, ο άνθρωπος αυτός έχει διαπράξει σοβαρά εγκλήματα. Δεν μιλάμε τώρα για φοροδιαφυγή, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Έχει κάνει κακό σε ανθρώπους. Και φαίνεται ότι το σύστημα δικαιοσύνης της Αμερικής, γενικότερα το σύστημα δικαιοσύνης, θέλω να μην το αναλύσουμε τώρα αυτό, δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του.
0: Γιατί
1: δεν
0: μόνο υπάρχει το σύστημα της Αμερικής
1: είναι αυτό. Είπα, αυτή ήταν η παρένθεση. Θέλω πάντως να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ ταυτίζομαι με τους υπηρέτες του Ντίντι.
0: Γιατί
1: η ζωή μαζί σου είναι ακριβώς αυτό. Ζωή, φτιάξε μου τις καλέτες, ζωή, δες το κινητό εδώ πέρα, φτιάξε μου αυτό, κλείσε μου τα εισιτήρια.
0: Και δεν ταλαιπωρώ κόσμο.
1: Αλήθεια, δεν με ταλαιπωρείς.
0: Τι με συγκρίνεις με τον Ντίντι εμένα? Καταρχάς από πού και ως πού.
1: Εμένα σύγκρινα με τους υπηρέτες του. Δεν σύγκρινα εσένα με τον Ντίντι.
0: Άλλο, εσύ είσαι μια γλυκιά yes mom.
1: Μόνο μασάζ δεν με έχεις βάλει να σου κάνω. Και αυτό γιατί σχένεσαι να σου κάνω
0: μασάζ.
1: Αλλιώς θα με έβαζες να σου κάνω.
0: Μην κοιτάς που εδώ περιμένουν ουρά απ' έξω για να τους περάσεις ένα χέρι.
1: Είμαι πολύ καλή. Τι να κάνω τώρα σε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Spice Girls και If You Wanna Be My Lover.
0: Να πας στο Ντίντι, να του κάνεις μασάζ.
1: Αυτό μου έλειπε σήμερα.
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω το σύμπαν.

0: πάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: 3 στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλίναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλίναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
5: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εκεί σε 92,9 και ένα μόλις λεπτό μετά τις 9, που σηματοδοτεί ότι μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Καλό μήνα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι Πεμπτούλα, είναι 1η Οκτωβρίου και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν ως τις 11 Οκτωβρίου, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους.
1: Στο επίκεντρο είναι το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και master classes. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του: τη Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερου ντοκιμαντέρ, με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Έχει πολλές ταινίες γενικά να πάτε να δείτε, αλλά συγκεκριμένα να κλείσετε για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου να πάτε να δείτε την ταινία μικρού μήκους, out of service, εκτός υπηρεσίας που έχω συμμετάσχει και εγώ εκεί.
2: Μπράβο.
1: Του Κωστή του Μαραβέγγια, πρώτη του ταινία.
2: Και εσένα και τον Κωστή.
1: Χειροκρότα μας.
2: Μπράβο.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
2: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα. Πρώτη μέρα του Οκτώβρη και το ελαφρύ μπουφανάκι βρίσκει τη θέση του. Πού θα μπει? Στους στα ομάκια σας.
1: Έτσι όπως ρώτησες, φοβήθηκα για την απάντηση.
2: Αρκετά σύννεφα σήμερα στην Αθήνα και πάνε και τρέχοντας. Βιάζονται πολύ τα σύννεφα γιατί έχει και αέριδες. 6-7 μποφόρ σου λέει ανατολικά.
1: Αλλά το πρωί πήγε να μας πάρει ο αέρας.
2: Αρκετά σύννεφα λοιπόν θα έχει και η θερμοκρασία ξεκινήσαμε έτσι δροσερά 18 βαθμούς το πρωί και θα παραμείνουμε δροσερά στους 22 το μεσημέρι. Έτσι είπαμε βορειαδάκια, οπότε προσοχή και στις τέντες σήμερα. Προς το βράδυ συννεφιά περιορίζεται και το θερμόμετρο εκεί θα κατέβει γύρω στους 20 βαθμούς, οπότε δροσερά έχετε υπόψη σας, λένε όλοι ότι έρχεται κύμα κακοκαιρίας, έντονο.
1: Έντονο κύμα δισκαμψίας υπάρχει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας.
2: Ακινησίας.
1: Ακινησίας. Ο Κυφισός, παιδιά μου, έχει κίνηση από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι την Αιωνία και στην κάθοδο η κίνηση ξεκινάει. Τι είναι μετά την Κυφισιά? Από τη Δροσιά μέχρι το Ήλιον. Ο κόμβος μεταμόρφωση εκεί πέρα είναι ένα χάλι.
2: Ναι.
1: Η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος των Άνω Λιωσίων μέχρι και το Μαρούσι. Η Κηφισίας, όλη η Άνω Οδός της είναι μια όμορφη ζωγραφιά στα κόκκινα.
2: Ναι.
1: Η κάθοδος έχει λίγη κίνηση εκεί στο ύψος της Νέας Φιλοθέης. Επίσης, η κάθοδος της Μεσογείων είναι λίγο δύσκολα. Όπως και η Αρδιτού στο κέντρο και στην άνοδο και στην κάθοδο. Και η Βασιλή Σοφία στην άνοδο. Και η Λεωφόρο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι και την Καλλιρόη.
2: Ζωή, τώρα που το λες, χθες το βράδυ πήγα για ένα φαγητό με μια φίλη στο κέντρο έτσι, και το επιλέξαμε και μέση εβδομάδα για να μην έχει κόσμο. Και θέλω να σου πω ότι χθες είχε πάρα πολύ κίνηση το βράδυ.
1: Ναι, ήταν δηλαδή η πρώτη ταινία στις νύχτες πρεμιέρας, οπότε κυκλοφορούσαν όλοι έξω.
2: Λες να είναι αυτό.
1: Θα μπορούσε. Στο κέντρο δεν ήταν.
2: Ναι, ρε, είχε πολύ κίνηση. Δηλαδή γύρισα γύρω στις 11.30 και είχε κίνηση, όχι αστεία.
1: Εντάξει, δεν έχει συνηθίσει να κυκλοφορεί το βράδυ εσύ.
2: Γι' αυτό για μένα
1: νομίζω
2: έγινε.
1: Νομίζω ότι για σένα έγινε. Ναι, βγήκε και βγήκαν οι παπαράτσι έξω.
2: Δεν έδωσε κανεί σημασία. Για να καταλάβω κάτι τέτοιο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Συννεφιασμένο πρωινό Πέμπτης, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Όλα με λίγη μουσικούλα, 90's to now. Βασικά παίζουμε και τις καλύτερες μουσικές, γίνονται πολύ καλύτερα.
1: Και οπότε... με ένα διαγωνισμούλι ακόμα καλύτερα.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Γιατί σας έχουμε Kiss World Concerts 2026 και συγκεκριμένα Shakira.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Shakira. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, γιατί εμάς αυτό μας αφορά, ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για την συναυλία της Σακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις αυτή την εμπειρία από κοντά, μπαίνεις τώρα στο kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή.
1: Ποιος σας πάει λοιπόν εκτός από τον Kiss 92,9 στη Σακύρα?
0: Η Genius Travel.
1: Η Genius Travel λοιπόν, που σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές, όπως ας πούμε μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αίγυπτος τώρα με εορταστικά πακέτα, όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα, σου λέει. Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Και Σακύρα, μια ανάσα είναι, παιδιά. Εκεί θα σας πάει κατευθείαν Genius Travel. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: εκεί σε 92,9 εδώ 1η Οκτωβρίου, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε να δούμε μια ενδιαφέρουσα, να γνωρίσουμε μάλλον μια ενδιαφέρουσα έτσι εφαρμογή, πλατφόρμα που ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Μπορείς να εντοπίσεις εκεί όλα τους παράνομα παρκαρισμένους στις ράμπες αναπήρων.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Παιδιά,
1: και νιώθω
0: πολλούς...
1: ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία το ότι έγινε μια τέτοια εφαρμογή.
0: Για πολλούς οδηγούς είναι αυτό το που λέμε όλοι. Παιδιά, μόνο για 5 λεπτά.
1: 2 λεπτά, 2 λεπτάκια θα
0: για έναν άνθρωπο όμως που κινείται με αναπηρικό αναπαξίδιο ή έναν ηλικιωμένο ή ένα γονέα που σπρώχνει ένα παιδικό καρότσι ή ακόμη και ένα πεζό, αυτά τα 5 λεπτά μπορεί να σημαίνουν ότι η διαδρομή απλώς σταματά.
1: Η διαδρομή σταματά. Και γιατί να καθυστερήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να φτάσει στη δουλειά του, που φτάνει με τα χιλιά ζόρια, με το πώς είναι τα πεζοδρόμια, με τη δυσκολία της κίνησης γενικότερα στους δρόμους, γιατί να του κάνουμε τη ζωή ακόμη χειρότερη για 5 λεπτά, γιατί θα μου σιγά μην έρθει τώρα κάποιος με αναπηρικό αμαξίδιο. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει ο κόσμος έξω, γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί και τους κάνουμε τη ζωή ακόμη χειρότερη.
0: Έξαλλη έγινες,
1: Είμαι έξαλλη με αυτό πάρα πολύ.
0: Χωρίς εμπόδια.gr λοιπόν λέγεται η συγκεκριμένη πλατφόρμα και αυτό επιχειρεί να καταγράψει μια νέα ελληνική πλατφόρμα πολιτών που εξαπλώνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα σε ολόκληρη τη χώρα. Στον έλεγχο των στοιχείων της πλατφόρμας στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026, ο δημόσιος χάρτης λέει ότι ξεπέρασε τις 2.600 αναφορές σε 198 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Από αυτές, οι 1.777 αφορούσαν οχήματα που εμπόδιζαν πεζοδρόμια, οι 579 ράμπες αμαία, τραγικό, και οι 258 διαβάσεις. Παράλληλα, είχαν ήδη ετοιμαστεί μέσω της υπηρεσίας σχεδόν 1.700 SMS προς το 100. Οι αριθμοί είναι δυναμικοί και μεταβάλλονται φυσικά όσο προστίθονται νέες καταγραφές, έτσι. Η Αθήνα εμφανιζόταν πρώτη με περισσότερες από 400 αναφορές και ακολουθούσε η Θεσσαλονίκη με πάνω από 180 αναφορές. Ψηλά στη λίστα βρίσκονται επίσης περιοχές όπως η Αγία Βαρβάρα, το Χαλάνδρι, η Νέα Σμύρνη, το Περιστέρι, ο Πειραιάς, τα Μελίσια, η Νέα Ιωνία και το Κερατσίνι. Ποια είναι η διαδικασία τώρα?
1: Η διαδικασία απλή. Ο χρήστης βρίσκει στο χάρτη το σημείο που υπάρχει το παράνομα σταθμευμένο όχημα και επιλέγει εάν εμποδίζει ράμπα αμαία, πεζοδρόμιο ή διάβαση. Η αναφορά καταχωρείται στο δημόσιο χάρτη και μπορεί να γίνει ακόμη και χωρίς δημιουργία λογαριασμού. Δεν ζητά φωτογραφία του αυτοκινήτου, ούτε αριθμό κυκλοφορίας.
0: Ναι, δεν είναι ο σκοπός να σε κάνει expose. Είναι ο σκοπός να καταγράψει.

0: ταξί, την παρανομία.
1: Και να πάει και η αστυνομία εκεί. Δηλαδή η πλατφόρμα ενδιαφέρεται για το σημείο και για το είδος του εμποδίου, ώστε να, οι επαναλαμβανόμενες καταγραφές να δημιουργούν σταδιακά ένα χάρτη των προβληματικών σημείων κάθε πόλης.
0: Μετά την καταγραφή, λοιπόν, ο χρήστης μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να ζητήσει από την εφαρμογή να ετοιμάσει ένα μήνυμα, ένα SMS προς το 100 με τη διεύθυνση και την περιγραφή του περιστατικού.
1: Και εδώ υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Το μήνυμα δεν αποστέλλεται αυτόματα, ανοίγει στο κινητό του χρήστη, εκείνος ελέγχει τα στοιχεία και αποφασίζει αν θα πατήσει αποστολή και αργότερα μπορεί να επιστρέψει και στην αναφορά και να δηλώσει αν υπήρξε ανταπόκριση από την αστυνομία.
0: Ακριβώς. Ουσιαστικά, δηλαδή, το θέμα της πλατφόρμας αυτής είναι να καταγράψει τα προβληματικά σημεία της πόλης και πραγματικά.
1: Πραγματικά, με τα πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν, είναι λογικό να υπάρχει θέμα με το παρκάρισμα. Το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, να ψάχνουμε με τις ώρες να βρούμε κάπου να παρκάρουμε. Αλλά
0: σίγουρα,
1: το να παρκάρει σε ράμπα
0: δεν είναι να παρκάρει
1: σε ράμπα. Σε καμία περίπτωση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ας κινητοποιηθεί κάποια στιγμή η κοινωνία μας, ο Δήμος, το κράτος, δεν ξέρω, ανάλογα το Δήμο.
0: Φτιάξει και άλλα πάρκινγκ.
1: Να φτιαχτούν περισσότερα πάρκινγκ για να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Η Λάουρα δεν είναι εδώ. Λάουρα Νόντσε από ΝΕΚ, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: ήθελες, Αργύρη μου, να είσαι μια ιδιοφυΐα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ναι, γιατί θα είχαν οι άλλοι πάρα πολλές απαιτήσεις από μένα και θα έπρεπε να σώσει την ανθρωπότητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Όχι.
0: Ως ιδιοφυΐα νιώθω ακριβώς αυτό, ρε Αργύρη. Με έχει κουράσει η ξυπνάδα μου, ρε παιδί μου. Και με έχει κουράσει τόσο πολύ που δεν μπορώ να κοιμηθώ και καλά το βράδυ.
1: Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τον ύπνο της ιδιοφυΐας.
0: Αυτό τεχνική... να τον ακολουθήσω τουλάχιστον για να μπορώ να παραμείνω ιδιοφυΐα.
1: Ήδη σου λέει τεχνική ξεκούρασης που διχάζει τους ειδικούς. Τους άλλους ιδιοφυείς.
0: Τους ιδιοφυείς ειδικούς με τους μη ιδιοφυείς ειδικούς.
1: Όχι, είναι ιδιοφυείς και ιδιοφυείς. Και αυτοί είναι χωρισμένοι στα δύο και κάποιοι ισχυρίζονται πως ο ύπνος ιδιοφυΐας είναι σωστή μέθοδος και οι άλλοι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται ύπνος ιδιοφυΐας. Χρειάζεται απλά να είσαι ιδιοφυής.
0: Ιδιοφυΐα. βασίζεται πάνω στις αντικρουόμενες αντιλήψεις και πεπιθήσεις. Οπότε είναι λογικό οι ιδιοφυείες να
1: διχάζονται. Ακριβώς. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα να μπορούσατε να ανακτήσετε πλήρως τις δυνάμεις σας κοιμόμενοι μόλις 2 ώρες την ημέρα.
0: Έλα, κλείστε τον. Τι κοιμόμενοι μόλις 2 ώρες την ημέρα? Πώς θα είναι η ιδιοφυΐα? Άμα δεν κλείσω το 8ωρο, πώς θα λειτουργήσει αυτός ο υπερφυσικός εγκέφαλος?
1: Μπορεί να λένε κάτι ιδιοφυΐες όμως. Περίμενε. Με 2 ώρες ύπνου την ημέρα, λοιπόν, κατανεμημένες σε μικρούς υπνάκους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό που λέμε τον παίρνω λίγο.
0: Καλά, εγώ που τον παίρνω λίγο το μεσημέρι, τον παίρνω για 3 ώρες. Τι μικρούς υπνάκους?
1: Αυτό ακριβώς λέγεται ότι εφάρμοσε σε όλη τη ζωή ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Μια μέθοδο που λέγεται ότι υιοθέτησαν επίσης πολύ με το δικό τους τρόπο ο Ναπολέον, ο Ουάσιγκτον Τσόρτσιλ. Ονομάζεται λοιπόν πολυφασικός ύπνος ή πιο ποιητικά ο ύπνος ιδιοφυΐας. Πολυφασικό ύπνο θα λέω.
0: Πολυφασικός ύπνος. Καταρχάς, αυτοί ζούσαν πριν από 800 χρόνια που λέμε τώρα. Τότε μπορούσε να κοιμηθείς λιγάκι μέσα στη μέρα, γιατί είχαν και το άγχος μην ξαφνικά έρθει άλλος με το άλογο και το σπαθί.
1: Μάλιστα.
0: Και σε καταβάλει.
1: Ο πολυφασικός ύπνος λοιπόν είναι ένα μοτίβο ύπνου κατά τον οποίο ο χρόνος ύπνου κατανέμεται σε πολλές περιόδους μέσα στο 24ωρο, χωρίς να συγκεντρώνεται σε μία φάση της μέρας. Δηλαδή αυτό που λέμε, δεν κοιμόμαστε ένα 8ωρο, 10ωρο.
0: Έλα, Παναγία μου.
1: Κοιμόμαστε 4ωρα. Συνολικά λοιπόν 2 ώρες ύπνος, αν το μοιράσεις σε 4ωρα μέσα στη μέρα, ισχυρίζονται ότι σε κάνει να είσαι διαυγής και ιδιοφυής.
0: Είμαι που είμαι θεότρελη, άμα με βάλεις να κοιμηθώ και 15 λεπτά να πόσες ώρες, θα βασανιστήριο μου ακούγεται αυτό. Πραγματικά θα αρχίσω και θα γύρω γύρω.
1: Την επόμενη φορά που θα με τραβήξεις βίντεο σε κάποιο αεροπλάνο, σε κάποιο αυτοκίνητο, σε κάποιο ταξί, σε κάποιο τραπέζι, σε κάποια μάζοξη, που θα κοιμάμαι όρθιος, όταν θα ξυπνήσω έξαλλος, γιατί έξαλλος ξυπνάω κάθε φορά με καταγράφει, θα σου πω, ήταν ένας ιδιοφυής ύπνος.

0: Ντασί, το ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9. Λουίς Φόνσι, Ντάντι Γιάνκι και Τζάστιν Μπίμπερ.
1: Πάμε τρέχοντας λίγο στις Πέτσες αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Όχι και τρέχοντας.
1: Κλείνει 15 χρόνια το Πέτσες Mini Marathon. Τρέχοντας θα σε πάω. Κλείνει 15 χρόνια και το νησί από την Παρασκευή 2 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ετοιμάζεται να υποδεχθεί αθλητές Ολυμπιονίκες και πλήθος κόσμου για ένα τριήμερο που έχει πολύ περισσότερα να δώσει από ένα ακόμη αγωνιστικό πρόγραμμα.
0: Η αρχή γίνεται την Παρασκευή με τα εγκαίνια της Golden Glory Exhibition στο Δημαρχείο των Σπετσών.
1: Για περισσότερες πληροφορίες λοιπόν σχετικά με το πρόγραμμα του επαιτειακού SMM, επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα της διοργάνωσης που είναι spetsesmarathon.com. Κάθετος, πρόγραμμα.
0: Κάθετος. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε τα ζώδια να μάθουμε τι μέλη γενέστε, τι θα συμβεί σήμερα στις ζωές μας.
1: Τα έχω έτοιμα εδώ μπροστά μου, παιδιά, θα γίνει χαμός, μιλάμε.
2: Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7. Δεν είναι 100.
3: Ούτε 200.
2: Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
5: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
2: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες. Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot. 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
14: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
15: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
16: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
15: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
16: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
15: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
16: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
17: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 92,9 Kiss.
19: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss. We were good.

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss και ήρθε η μεγάλη στιγμή, παιδιά μου, να μιλήσουμε για έναν από τους φανταστικούς διαγωνισμούς που τρέχουν εδώ μόνο στον 92,9 Kiss.
1: Θέλεις λοιπόν να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί ο 92,9 Kiss σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Διακρότημα χαρίζουν 5 υποτροφίες των 1.000 ευρώ η κάθε μία για να στηρίξουν την προσπάθειά σου και να σε φέρουν πιο κοντά στους στόχους σου. Ναι. Πάρε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις τη δική σου υποτροφία.
0: Να έχετε στο μυαλό σας ότι στο Διακρότημα τα τμήματα είναι ολιγομελή έως 6 μαθητές και ομοιογενή, εξασφαλίζοντας το τέλειο μάθημα με παιδιά που έχουν τον ίδιο εκπαιδευτικό βηματισμό.
1: Ωραία. Μπείτε λοιπόν τώρα στο kiss929.gr, δηλώστε συμμετοχή και ίσως εσείς είσαι ένας από τους 5 τυχερούς που θα κερδίσουν μια υποτροφή αξίας 1.000 ευρώ από τα φροντιστήρια Διακρότημα. 5 υποτροφίες, παιδιά, των 1.000 ευρώ.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα σας πούμε τα ζωδιάκια.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Υπέροχη Μαράια Κάρι και My All. Τα πάντα μου.
1: Σου τα δίνω. Πάντα μου. Τα πάντα μου. Είσαι τα πάντα μου. Είμαι τα πάντα σου.
0: Τα όλα μου. Λοιπόν, και πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι.
0: Λοιπόν, ήξερες ότι η ζωή στο Άμστερνταμ υπάρχει ένα πλοίο γεμάτο γάτες που ονομάζεται The Poison Boat.
1: Μια.
0: Έχω πάει εγώ εκεί.
1: Τέλος.
0: Το μουσείο της γάτες. Ναι, καλέ.
1: Ενώ ζωντανές δεν είναι εκθέματα.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Όχι, ενώ δεν είναι εκθέματα, ζωγραφιές και τα λοιπά. Είναι γάτες.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Ένα από τα μοναδικά πλωτά καταφύγια ζώων στον κόσμο είναι αυτό. Ένα μόνιμα αγκυροβολημένο στο κανάλι Σίγκελ και πλοιάριο και προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο για γάτες που έχουν διασωθεί ή έχουν εγκαταληφθεί.
1: Αγατούλες μου.
0: Το καταφύγιο ιδρύθηκε το 1966 όταν μια ντόπια γυναίκα άρχισε να φροντίζει αδέσποτες γάτες στο πλωτό σπίτι της. Αυτό που ξεκίνησε ως προσωπική αποστολή τελικά εξελίχθηκε σε εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα και σε ένα αγαπημένο ορόσημο στο Άμστερνταμ. Το σκάφος είναι ειδικά διαμορφωμένο για γάτες με εσωτερικούς χώρους ύπνου, εξωτερικές βεράντες για ηλιοθεραπεία και ήσυχους χώρους για τη μείωση του άγχους. Οι γάτες φροντίζονται από το προσωπικό τους, τους προσωπικούς τους εθελοντές μέχρι να υιοθετηθούν σε μόνιμα σπίτια.
1: Δεν θέλω να μπεις εκεί μέσα και να αρχίσεις να φυλάς όλες τις γάτες στο λαιμό. Εκεί πουλιάζονται και κάνουν.
0: Αυτές είναι πιο προηγμένες, γιατί και εμείς εδώ οι δικές μας οι γάτες, οι Ελληνίδες, έχουν ένα καφέ εδώ πέρα που μπορεί να πας να
1: πεις.
0: Το καφέ της γάτας. Εκεί πέρα
1: έχω
0: είναι
1: πάει στο Άμστερνταμ σε καφέ για σκύλους, θέλω να σου πω. Μιλάμε για Άμστερνταμ.
0: Οι γάτες είναι πιο έξυπνες, καλέ. Οι γάτες εδώ πέρα έχουν, σου λέει, πλωτό
1: ξενώνα. Μη σε ακούσει.
0: Οι γάτες μας βάζουν κάτω όλους.
1: Αλήθεια είναι
0: αυτό. Οι γάτες είναι πανέξυπνες.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Κις 92,9 λοιπόν, καλό μήνα, 1η Οκτωβρίου, 5η σήμερα και πάμε να δούμε τι λέει ο Οκτώβρης για τα ζώδια μας. Παιδιά, πρωτομηνιά και ο Οκτώβρης μας κάνει ποδαρικό με επικοινωνιακή διάθεση παρακαλώ. Η σελήνη στους διδύμους με τρίγωνο με τον ήλιο και σε εξάγωνο με τον Κρόνο προδιαθέτουν για μια χαρούμενη, αισιόδοξη έναρξη μήνα με ευκαιρίες συγκρότησης και οργάνωσης. Ευνοούνται ζώδια της φωτιάς και αέρα, λέει, του πρώτου και του δεύτερου δεκαημέρου. Ποια είναι αυτά?
1: Τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα, καλέ, ποια είναι?
0: Α, ναι. Κριός, λοιπόν. Ο Οκτώβρης κάνει ποδαρικό με ευχάριστη διάθεση και σου δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσεις, να μετακινηθείς και να βάλεις σε σειρά σημαντικά σχέδια.
1: Ο Ιχθύς, ας πούμε, δεν είναι ζώδιο του αέρα και της φωτιάς, κατάλαβες, επειδή είναι ψάρι. Λοιπόν. Ταύρε μου, σήμερα δεν χρειάζονται εντυπωσιακές κινήσεις. Μία μικρή αλλά σωστά οργανωμένη αλλαγή μπορεί να σου προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Διδυμάκια μου, συνάδελφοι, ακούστε τώρα προσεκτικά. Η σελήνη στο ζώδιό μας σχηματίζει τρίγωνο με τον ήλιο στο ζυγό και ενισχύει, σου λέει, τη γοητεία. Όπα τη. Την εξωστρέφεια, λαλαλά και τη δημιουργικότητά σου. Τι ωραία. Έρωτας, διασκέδαση και προσωπικά σχέδια αποκτούν πιο ευχάριστο ρυθμό. Από πότε?
1: Ξεσκονίζουμε το ράφι και ετοιμαζόμαστε να κατέβουμε. Μαζευτείτε. Τείχο, τείχο. Καρκίνε μου, η πρώτη μέρα του Οκτωβρίου είναι περισσότερο εσωτερική για σένα, χωρίς όμως να είναι αρνητική. Κάτι αρχίζει να μπαίνει σε τάξη και σου επιτρέπει να αισθανθείς ότι πατάς ξανά σε πιο σταθερό έδαφος.
0: Λιονταράκι μου, Οκτώβριος ξεκινά με κοινωνικότητα, ευχάριστες επαφές και σχέδια που αποκτούν προοπτική.
1: Παρθένε μου, η σελήνη στους διδύμους τρέφει τα φώτα στην επαγγελματική σου πορεία και σε κάνει περισσότερο δραστήριο, επικοινωνιακό και πρόθυμο να δείξεις τι μπορείς να καταφέρεις.
0: Για να δω τι λέει και ο οροσκόπος μου. Φίλοι ζυγοί, ο εξάγωνο σελήνης Κρόνου απέναντί σας προσθέτει σοβαρότητα. Μία σχέση ή συνεργασία μπορεί να δείξει ότι διαθέτει πραγματική προοπτική.
1: Δεν αντέχω άλλο. Ναι. Σκορπιουδάκια μου, δεν είναι η μέρα εντυπωσιακών κινήσεων, αλλά μπορείτε να λύσετε ένα πρακτικό ζήτημα που σας απασχολούσε.
0: Εξωτάκια, ο Οκτώβριος ξεκινά με ευχάριστες επαφές και ανθρώπους που μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στα σχέδιά σας.
1: Εγώ, κεράκι μου, η πρώτη μέρα του Οκτωβρίου είναι παραγωγική και σας δίνει την ευκαιρία να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας και τις υποχρεώσεις σας.
0: Ζωή. Σου χτυπάει την πόρτα ο Οκτώβριος, γιατί για τους υδροχώους μιλάμε, κάνει ένα από τα καλύτερα ποδαρικά για σένα, σου λέει.
1: Παναγία μας, μπει αυτό το πόδι καλά.
0: Η σελήνη, λέει, στους διδύμους ενεργοποιεί τον έρωτα, τη δημιουργικότητα και την ανάγκη σου να απολαύσεις περισσότερο τη ζωή, την έννοια της ζωής, όχι τη ζωή με κεφαλαίο, ενώ το τρίγωνο με τον ήλιο στο ζυγό ανοίγει νέους ορίζοντες.
1: Ζωθείτε, κατεβαίνω από το σκονισμένο μου ράφι. Και αν κατέβω, που έχω και τη μέση μου, έτσι, αν κατέβω, ποιος σας μαζεύει? Λοιπόν, ψαράκια μου, η πρώτη μέρα του Οκτωβρίου στρέφει την προσοχή σας στο σπίτι, στην οικογένεια και στην ανάγκη να αισθανθείτε μια μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Παιδιά, ξεκίνησε, σου λέει, πολύ αισιόδοξα Οκτώβριο. Δηλαδή, θα γίνει χαμός. Θα ξεσκονίσουμε τα ράφια μας όλοι. Κατεβείτε από τα ράφια σας!

0: αλφα μου πλάσματα, αυτό ήταν και για σήμερα. Αυτή ήταν η υποδοχή στον Οκτώβρη. Καλό μήνα και πάλι όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας και δεν ήρθατε καθόλου σκόπιμα, γιατί έρχεται η Ευρυδίκη και Βαλαβάνη για να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα για 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής 90's του Now χωρίς διαφημίσεις. Και φυσικά συνεχίζει το πρόγραμμα του Kiss μέχρι το βράδυ, που εσείς να ακούτε προσεκτικά, γιατί θα δώσουν όλη η παραγωγή του Kiss απαντήσεις, τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό που θα παίξουμε αύριο.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ να τη διαβάσει καλά, ναι, να τις έχει χωρισμένες και να σας δώσω και ένα tip. Όταν θα απαντάτε, σβήνετε αυτή που έχετε πει ήδη,
0: ναι.
1: Σβήνετε έτοιμα. Γιατί σήμερα... απαντάτε, κρατάτε ένα στυλό μαζί σας να σβήνετε ό,τι απαντήσατε.
0: Γιατί σήμερα την πατήσαμε, ο φίλος Παύλος την πάτησε. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, Νταν, Παρασκευή, για να κλείσουμε και αυτή τη βδομάδα εδώ με αγάπη και
1: κέφι. Και μπρίο. Και κέφι.
0: Να περάσετε υπέροχα. Προσοχή, σήμερα θα έχει δροσούλα, είπαμε, ομπρελίτσα, ζακετούλα ή μπουφανάκι. Να περάσετε φανταστικά και να μας τα πείτε όλα αύριο το πρωί εδώ. Η Kiss 92,9 και στο Breakfast Show. Θα είμαστε εδώ να σας ακούσουμε. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Έχουμε δίλημα και θέλουμε να μας πείτε, με τι θα προτιμούσατε να βλέπετε ταινίες στον κινηματογράφο? Με κάποιον που μιλάει ασταμάτητα και κάνει ερωτήσεις, ή με κάποιον που κοιμάται στα πρώτα 10 λεπτά και χάνει όλη την πλοκή?
3: Εγώ προτιμώ να είμαι με κάποιον που να κοιμάται,
0: ναι,
3: παρά να με ζαλίζει στη διάρκεια της ταινίας και να φύγω με πονοκέφαλο.
4: Καλά, εγώ δεν είμαι για τίποτα, γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος που κοιμάται, όχι στα πρώτα 10 λεπτά, πια 10 λεπτά, από την τελευταία διαφήμιση, εκεί που ξεκινάει να κάνει το λιοντάρι.
0: Ένα ανθρωποειδές ρομπότ, λοιπόν, επιχειρεί να αναλάβει οικιακές εργασίες στο Σαν Φραντζίσκο, από το σκούπισμα και το φουσφουγγάρισμα έως το καθάρισμα της μπανιέρας και της τουαλέτας. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Σου λέει ότι αυτό το ρομπότ μπορεί να σου αδειάσει και το πλυντήριο πιάτων, να σου βάλει τα πιάτα στη θέση σου. Και εγώ είμαι σε μου το σπάσει όλο τώρα. Πιάνει το ρομπότ καλά τώρα, πιάτα και ποτήρια?
0: Έχει τηλεχειριστήριο από μακριά, δηλαδή κάποιο το χειρίζεται. Δηλαδή αυτό το ρομπότ πρέπει να είναι και κουτσομπόλα κανονικά.
1: Σίγουρα κουτσομπόλα.
0: Βλέπει τα πάντα με στο σπίτι με κάμερα και τα μεταφέρει σε αυτόν που κάνει με τον. Δηλαδή...
1: Φαντάζομαι το χειριστήριο εντωμεταξύ να είναι με πατατάκια, χωρίς μπλούζα, με το βρακί σε ένα καναπέ κάπου μακριά και να για να δούμε τι θα καθαρίσουμε σήμερα.
0: Ζωάρα φαίνεται ότι κάνει ο Ντίντι μέσα στις φυλακές. Σου λέει μασάζ, αλκοόλ, κινητά και κρατούμενοι που τον υπηρετούν. Κάποιοι φέρεται να μαγειρεύουν.
1: Κάποιοι του καθαρίζουν τις τουαλέτες.
0: Να στρώνουν το κρεβάτι, να του πλένουν τα ρούχα. Ενώ ένας από αυτούς φέρνει να αναλαμβάνει ακόμα και το μασάζ κινέζικου τύπου.
1: Θέλω πάντως να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ ταυτίζομαι με τους υπηρέτες του Ντίντι. Γιατί η ζωή μαζί σου είναι ακριβώς αυτό. Ζωή, φτιάξε μου τις καλέτες, ζωή. Δες το κινητό εδώ πέρα, φτιάξε μου αυτό.
0: Εσύ είσαι μια γλυκιά. Yes, ma'am.
1: Μόνο μασάζ έρχεσαι... δεν με έχει βάλει να σου κάνω και αυτό, γιατί σχένεσαι να σου κάνω μασάζ.
0: Δεν μ' αρέσει το μασάζ.
1: Αλλιώς θα με έβαζε να σου κάνω.
0: Μην κοιτάς που εδώ περιμένουν ουρά απ' έξω για να τους περάσεις ένα χέρι.
1: Τι να κάνω. Είμαι πολύ καλή. Τι να κάνω τώρα σε αυτό.
0: Παύλο μου, ποιο είναι το σχήμα λόγου στο οποίο αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε άψυχα αντικείμενα?
5: Προσωποποίηση.
0: Σε ποιον αιώνα συνέβη η Γαλλική Επανάσταση?
5: 18ος.
0: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
5: Επόμενο.
0: Πόσο κάνει 115-60?
5: 55.
0: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
5: 55.
1: Άζωτο,
5: άζωτο.
1: Ακριβώς.
0: Όπως το πες.
5: Το έχασα ή όχι?
0: Το έχασες, καλέ μου. Τελείωσε ο χρόνος.
5: Δεν το πιστεύω. Εδώ πέρα ήταν. Εδώ πέρα το είχα.
0: Εσύ εχθές άκουγες και είσαι όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
5: Έχω τις απαντήσεις από χθες, ναι.
0: Όλες.
5: Όλες, όλες.
0: Γιατί, χρυσέ μου, το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
5: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
4: Έκθεση.
3: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
4: Age of Content.
3: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
4: Oracle.
3: Ρόμπερτ Άικ.
4: Ιδίποδας.
3: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
4: Συζήτηση.
3: Ρωμαίο Καστελούτσι.
4: Φάουστ.
3: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
4: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
3: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
4: Landless.
3: Νίκος Καραθάνος.
4: Έπος.
3: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
6: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
7: Καλημέρα, καλό μήνα από τον 92,9 Kiss. 1η Οκτωβρίου σήμερα και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ κάθε 1η του μήνα νιώθω έτσι λίγο σαν να πατάω το κουμπί του Restart. Χωρίς υποσχέσεις, απλώς καινούριος μήνας και πάμε να δούμε τι θα μας φέρει. Ευρυδίκη Βαλαβάνη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 στο Kiss at Work και τον Οκτώβριο τον υποδεχόμαστε όπως εμείς ξέρουμε καλύτερα. Με 92 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Ray, Summertime Sadness, είστε πάντα στα 92,9 εκεί, στα 92 λεπτά με τις 90's των επιτυχίες συνεχίζονται και πάμε τώρα στους δρόμους. Αν είστε από εκείνους που λένε Πέμπτη, μωρέ, είναι ίσως σήμερα να πάω πιο γρήγορα. Όχι, ούτε καν, παιδιά. Έξω γίνεται χαμούλης, ειδικά στην λεωφόρο Ποσειδώνα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, έχει ακινητοποιημένο φορτηγό και έχει δημιουργήσει μεγάλες καθυστερήσεις. Όπως επίσης καθυστερήσεις, παιδιά, παρατηρούνται και στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Εξαιτίας τροχαίου είχαμε στο ρεύμα προς Πειραιά, στην κάθοδο, εκεί στο ύψος της Τρεις Γέφυρες. Αλλά ο χαμός είναι και στα δύο ρεύματα, από Εγάλεο μέχρι πάνω στη Νέα Φιλαδέλφια, επίσης Τρεις Γέφυρες. Αλλά ο χαμός είναι και στα δύο ρεύματα,

0: Αγαπημένος Teddy Swims, The Door, Kiss at Work στο 92,9 Kiss, με τις 90's του νέου επιτυχίες στην παρέα σας που παίζουν για 92 λεπτά ασταμάτητα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τώρα θέλω να κάνουμε μια έτσι μικρή στάση για κάτι που μπορεί να αξίζει 1000 ευρώ.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Λοιπόν, δίνω απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Σημειώστε σας παρακαλώ, Rolling Stones. Το σημειώσατε? Τέλεια. Γιατί σήμερα το πρωί ο πρώτος μας παίκτης που μας έκανε ποδοδαρικό, ο Παύλος, ενώ είχε όλες τις απαντήσεις, άκουγε εκεί όλη μέρα, σημείωσε όλες τις απαντήσεις, κάπου το έχασε ρε παιδιά, κάπου το έχασε και δεν κέρδισε τα 1000 ευρώ. Οπότε εσείς θέλω να σταθείτε λίγο πιο τυχεροί. Τώρα θα σας πω κι άλλα ωραία πραγματάκια, γιατί ο Κις έχει βάλει στόχο φέτος να σας στείλει στα πιο ωραία live. Και μιλάω για το live της Σακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας. Ο προορισμός είναι το Κάιρο. Η εμπειρία είναι μεγάλη. Μαζί με την Genius Travel, ένας τυχερός και το Plus One του κερδίζουν ένα πενθήμερο ταξίδι με αεροπορικά, πεντάστερη διαμονή με πρωινό, ξενάγηση φυσικά στην πόλη και τα εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία της Σακύρα για τις 28 Νοεμβρίου. Θέλω να μπείτε στο site μας kiss929.gr να δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί αυτό το live απλώς, παιδιά, δεν χάνεται. Μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός που θα πάρετε μαζί έτσι το αγαπημένο σας πρόσωπο και θα δείτε τη Σακύρα από κοντά. Εμείς συνεχίζουμε με Hooverphonic, Mad About You, φυσικά στο 92,9 Kiss.

Enemy, Imagine Dragons, 90 στην επιτυχία 92,9 Kiss. Συνεχίζονται τα 92 λεπτά non-stop και συνεχίζονται και τα δώρα, παιδιά. Σήμερα έχω διπλές προσκλησούλες για εσάς, για θεατράκι. Η θρηλυκή κωμωδία Μπαμπάδες με Ρούμι, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα επιστρέφει για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη, παρακαλώ, με το γνώριμο καυστικό χιούμορ της και μια ιστορία όπου μια κληρονομιά 4 εκατομμυρίων ευρώ είναι αρκετή για να βγάλει τον καλύτερο και το χειρότερο εαυτό όλων. Οι διπλές προσκλήσεις είναι για την παράσταση της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου στις 8 το απόγευμα. Μπείτε στο kiss929.gr, δηλώσει συμμετοχή και μπορεί να είστε εσείς που θα βρεθείτε στο Θέατρο Αλίκη. Εμείς συνεχίζουμε με Mojo Lady εδώ πάντα στο 92,9 Kiss.

0: Είστε στο 92,9 Kiss μαζί με τις αγαπημένες 90s του Now. Επιτυχίες. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα και στα όμορφα πλάσματα εδώ στο Viber του Kiss που λαμβάνω πολύ ωραία μηνύματα καθημερινά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Να ξέρετε, δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο, ε! Καθόλου. Σας ευχαριστώ. Κάνε πάρα πολύ ωραία παρέα. Μπήκε Οκτώβριος, παιδιά, και μαζί του έρχονται και αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Και αυτή τη φορά αφορά όσους νοικιάζουν σπίτι, αλλά και όσους έχουν ακίνητο που εκμισθώνουν. Από σήμερα, λοιπόν, ακούστε, αλλάζει ο τρόπος πληρωμής των ενοικίων, καθώς η καταβολή τους θα πρέπει να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού και όχι με μετρητά. Η αλλαγή αυτή αφορά μισθώσεις κατοικιών αλλά και επαγγελματικών χώρων και πρακτικά σημαίνει ότι η πληρωμή θα πρέπει πλέον να αφήνει έτσι ένα τραπεζικό αποτύπωμα. Οπότε, αν μέχρι τώρα το ενοίκιο άλλαζε χέρια με τον παραδοσιακό τρόπο, ξέρετε, χέρι με χέρι, από σήμερα θέλει λίγη προσοχή. Στο 92,9 εκεί συνεχίζουμε με Adele και Rolling in the Deep.
1: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: 92,9 Kiss και αν μόλις συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Kiss at Work και ο Οκτώβρης έχει ήδη πάρει αρκετή φορά. Αν έχετε πέσει με τα μούτρα στη δουλειά, εγώ θα σας πω κάτι. Δυναμώστε την ένταση, γιατί τα 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις συνεχίζουν να παίζουν όλες τις 90s του Now επιτυχίες. Έρχεται η Αναστέζια.

Είστε στο 92,9 Kiss και προηγουμένως σας είπα ότι από σήμερα αλλάζει ο τρόπος πληρωμής των ενοικίων. Μου στείλατε μηνύματα και με διορθώσατε και πάρα πολύ καλά κάνατε. Πήρε παράταση και δεν το γνώριζα, παιδιά. Συγχωρέστε με. Από την 1η Ιουλίου, λοιπόν, για να τα λέμε σωστά, από την 1η Ιουλίου του 2027, έτσι μετατίθεται η έναρξη της υποχρεωτικής αυτής καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, η παράταση κρίθηκε, λέει, αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και να δοθεί και έτσι ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία αυτή. Είδατε τι ωραίο που είναι να ανταλλάσσουμε μηνύματα και όλες τις φορές, γιατί όχι, να διορθώνουμε ένας τον άλλον. Συνεχίζουμε με Ragbone Man, Human, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Οι 90 στην ώρα επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ στο 92,9 Kiss. Και τώρα ήρθε η στιγμή, όπως καταλάβατε, να σας δώσω ακόμη μια απάντηση για το παιχνίδι που έχετε αγαπήσει τόσο πολύ, το 1000 ευρώ το λεπτό, και παίζουμε κάθε μέρα στις 9 παρα 20 στο Breakfast Show με τον Αργύρη μας και τη Ζωή. Παρακαλώ, σημειώστε στο χαρτάκι σας την απάντηση μπαγκέτες. Το κρατήσατε? Ωραία. Συνεχίστε τώρα να είστε στο 92,9 Kiss, γιατί μέσα στην ημέρα θα ακούσετε και τις υπόλοιπες απαντήσεις από όλη την παρέα εδώ του σταθμού. Σε λίγο γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα Καφέ, αλλά ένα φρούτο, παιδιά, έρχεται να του πάρει τη θέση και υπόσχεται να μας ξυπνήσει ακόμη καλύτερα. Σε λίγο θα σας αποκαλύψω αυτό. Πρώτα όμως, για πάμε να ακούσουμε τι έγινε το πρωί στο ποδαρικό που μας έκανε ο Παύλος στο 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Παύλο μου, ποιο είναι το σχήμα λόγου στο οποίο αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε άψυχα αντικείμενα?
3: Προσωποποίηση.
2: Πόσο κάνει 115-60?
3: 75.
2: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
3: 55. Άζωτο.
4: Δεν χαίρομαι πολύ.
2: Εσύ εχθές άκουγες και είσαι όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
3: Έχω τις απαντήσεις από χθες. Άζωτο.
4: Δεν χαίρομαι πολύ.
2: Εσύ εχθές άκουγες και είσαι όλη μέρα και είχες.

0: Λιούις Καπάλντι, Someone You Loved. Είστε στο 92,9 Kiss και πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Και έχω την αίσθηση, παιδιά, ότι η σημερινή Παγκοσμία ημέρα αφορά πάρα πολλούς από εμάς. Γιατί σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα καφέ. Και έτσι νομίζω ότι ειδικά το πρωί υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Εκείνοι που ξυπνούν και είναι αμέσως έτοιμοι να μιλήσουν. Και όλοι εμείς, οι φυσιολογικοί, οι υπόλοιποι, που πρώτα πρέπει να πιούμε το καφεδάκι μας και μετά έτσι μπορούμε να συζητήσουμε άνετα και ωραία. Βέβαια, πρόσφατα διάβασα και μια έρευνα πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί λένε πως υπάρχει ένα φρούτο που συχνά μπορεί να σε ξυπνήσει, σε εισαγωγικά, καλύτερα από τον καφέ. Και αυτό είναι το μήλο. Χάρη, λέει, στα φυσικά σάκχαρα, τους υδατάνθρακες και τις φυτικές ίνες που έχει, έτσι δίνει πιο σταθερή ενέργεια χωρίς το απότομο crash αργότερα. Και όπως λέει και η παροιμία, εγώ θα πω ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Από ό,τι φαίνεται, μπορεί να μας κάνει πέρα και την ίστα το μηλαράκι. Πάμε τώρα σε σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφω ξανά εδώ στο 92,9 Kiss με Britney Spears και Baby One More Time.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί, βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
2: Κοιμήσου, σε παρακαλώ.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Χα, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: 92,9 Kiss.
7: Γεια σας, είμαι η Πινελόπη και κέρδισα τα 1000 ευρώ από τον Kiss 92,9. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ελπίζω να πάνε για τις σπουδές μου στο άμεσο μέλλον.
6: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

90's του Now, όλες οι επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Και θέλω να επιστρέψω για λίγο στο καλό μήνα που λέμε από το πρωί. Έχετε κι εσείς, παιδιά, εκείνο τον στόχο που μεταφέρετε από μήνα σε μήνα? Τον γράψετε έτσι το Σεπτέμβρη, το είχατε σκεφτεί και τον Αύγουστο και τώρα λέτε Οκτώβρη, αυτή τη φορά θα γίνει. Εγώ πάντως πιστεύω ότι η πρώτη έτσι του μήνα κάπως μας δίνει μια ωραία αφορμή για να ξαναπροσπαθήσουμε. Ακόμα και αν το προηγούμενο σχέδιο δεν πήγε ακριβώς έτσι όπως το φανταστήκαμε, μπορεί ο στόχος να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι μικρός, μπορεί να είναι απλός για τον καθένα. Να βρούμε όμως λίγο περισσότερο χρόνο για έναν άνθρωπο, για μια βόλτα, για τον εαυτό μας, το πιο σημαντικό, για το γυμναστήριο που από το Σεπτέμβρη εγώ λέω προσωπικά πως θα ξεκινήσω και όλο το αναβάλω, έχουμε φτάσει Οκτώβρη. Γι' αυτό ακριβώς σας μιλάω. Αν έπρεπε εσείς τώρα να διαλέξετε μόνο ένα πράγμα που θέλετε να κάνετε αυτό το μήνα, ποιο θα ήταν? Για σκεφτείτε και σας περιμένω στο Viber 6942-929-929. Σκεφτείτε το όσο ακούμε Lighthouse Family, Ain't No Sunshine, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Creeping, Metro Booming, Weekend, όλες οι αγαπημένες 90s των επιτυχίες είναι στο 92,9 Kiss. Και πριν φύγω, επειδή σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα ηλικιωμένων, παρακαλώ, μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Εγώ τους δικούς μου δεν τους έχω πια κοντά μου και βλέποντας τώρα το γιο μου να μεγαλώνει με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, παιδιά, καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο πόσο πολύτιμη είναι αυτή η σχέση. Να τους αγαπάτε, να τους φροντίζετε και πάνω απ' όλα να τους χαρίζετε χρόνο, γιατί αυτό είναι τελικά το πιο όμορφο δώρο. Κάπου εδώ όμως η σημερινή μας παρέα φτάνει στο τέλος της. Ραντεβού ξανά αύριο στις 10 το πρωί εδώ στο 92,9 Kiss, με πολλή μουσική και φυσικά τα δικά μας 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται τώρα το μαράκι μας, η Μαρία Γεωργάκη Νέο, στις 2 το μεσημέρι από την Ευρυδική Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Δεν είναι 100,
2: ούτε 200,
1: δεν είναι 300,
2: είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
4: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας, by Genius Travel.
12: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM, Greece.
11: Whenever, wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel
13: σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
14: Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Και πού είστε ακόμα, τι σας ετοιμάζουμε, τι ωραία πράγματα στον 92,9 Kiss. Καλώς ήρθατε, καλημέρα ή καλησπέρα, ανάλογα με τι ώρα έχετε ξυπνήσει. Γιατί σίγουρα θα ακούσετε το καλησπέρα αν έχετε ξυπνήσει από τις 6 το πρωί. Αλλά καλημέρα γιατί κάποιοι μου είσαστε έτσι πιο αργοί. Τι κάνετε, πώς είστε, είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να θα είμαστε παρέα. Και σήμερα μέχρι τις 2 σας περιμένω στην παρέα μου. Ξεκινάμε με John Newman και Love Me Again.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Σήμερα λοιπόν ξεκίνησε το αγαπημένο μας παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό και εσείς φυσικά περιμένετε πώς και πώς τις απαντήσεις, φυσικά και θα το κάνουμε, εμείς πιστοί λοιπόν σε αυτά που λέμε. Κάθε μέρα σας λέμε από την προηγούμενη μέρα τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις για την επόμενη. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να καταγράψετε τώρα ως απάντηση είναι Βιντσέντσος Κορνάρος. Οκ, το καταγράψατε. Λοιπόν, αύριο 8 και 40 φυσικά στο Breakfast Show κάθε μέρα παίζετε 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά. Ό,τι καλύτερο τώρα για ξεκίνημα τη σεζόν, για σχολικά που δώσαμε, όλα. Έχουμε τέλος πάντων πολλές υποχρεώσεις. Τα θέλουμε αυτά τα 1000 ευρώ.

Beautiful Things και Benson Boone στο 92,9 Kiss, αγαπημένα 90s to Now. Και το φθινόπωρο έχει επιστρέψει. Οι Κυριακές όμως παραμένουν για όλη την οικογένεια. Και είναι ότι καλύτερο να πάμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών, ομίλου ΟΤΕ, που μας προσκαλεί παιδιά για 16η συνεχόμενη χρονιά σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα. Όπου μικροί, μεγάλοι έτσι μαθαίνουμε παίζοντας. Οικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM. Πολλές ακόμα δωρεάν δράσεις γεμίζουν κάθε Κυριακή το Μουσείο. Μπορούμε να ζωγραφίσουμε τις πιο μυστηριώδεις κολοκύθες για το Halloween που έχει ξεκινήσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ και αυτό. Ανακαλύψτε πώς ταξιδεύει ένα σήμα μέσα από ρομποτικά έτσι, οχήματα και πολλά διαφορετικά πράγματα. Να γίνει Κυριακή λίγο διαφορετική, έτσι. ΟΤΕ Group Museum.gr.

0: Θυμηθείτε και σήμερα, 1η Οκτωβρίου, ακούτε 92,9 εκείς και καλομήνα κιόλα. Σήμερα γιορτάζει ένα από τα αγαπημένα μας καθημερινά τηλετουργικά παιδιά, ο καφές. Είναι η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν καφέ και μεταξύ μας υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει ο Οκτώβριος. Γιατί άλλος τον θέλει ελληνικό έτσι όπως εγώ ζεστό, άλλος καπουτσίνο, άλλος φρέντο. Όπως και να έχει παιδιά, είναι το αγαπημένο μας έτσι, να πίνουμε ένα ωραίο καφεδάκι. Και δεν ξέρω πόσο εσείς παραγγέλνετε ή πόσο φτιάχνετε την ημέρα, να μου το πείτε. 6942-929-929. Σας περιμένω φυσικά στο 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Έχουμε δίλημα και θέλουμε να μας πείτε με τι θα προτιμούσατε να βλέπετε ταινίες στον κινηματογράφο, με κάποιον που μιλάει ασταμάτητα και κάνει ερωτήσεις ή με κάποιον που κοιμάται στα πρώτα 10 λεπτά και χάνει όλη την πλοκή.
3: Εγώ προτιμώ να είμαι με κάποιον που να κοιμάται,
2: ναι,
3: παρά να με ζαλίζει στη διάρκεια της ταινίας και να φύγω με πονοκέφαλο.
4: Καλά, εγώ δεν είμαι για τίποτα, γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος που κοιμάται, όχι έτσι, στα πρώτα 10 λεπτά, πια 10 λεπτά, από την τελευταία διαφήμιση, εκεί που ξεκινάει να κάνει το λιοντάρι.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω τόση ώρα!

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: 92,9 Kiss.
6: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής χρόνια τώρα.
5: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ.

Gone, gone, gone και Teddy Swims στο 92,9 Kiss. Καλημέρα και πάλι. Έρχεται εντωμεταξύ εκείνη η στιγμή του χρόνου που ένα βράδυ μας χαρίζει μία ώρα παραπάνω ύπνο. Η αλλαγή της ώρας λοιπόν πλησιάζει, παιδιά. Τα ξημερώματα της Κυριακής. Γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω. Γιατί όμως το κάνουμε αυτό και από πού ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τη θερινή και τη χειμερινή ώρα που κάθε χρόνο μας λένε ότι θα σταματήσει βέβαια αυτό. Η λογική ήταν να αξιοποιούμε καλύτερα το φυσικό φως της ημέρας και να εξοικονομούμε ενέργεια. Βέβαια για εμάς το βασικό ερώτημα είναι ένα. Αυτή η μία ώρα ύπνου παραπάνω είναι σίγουρο ότι θα μας φτάσει?

όλες. Επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 εκεί. Τώρα έχει φθινοποριάσει, παιδιά, για τα καλά. Σκεφτόμαστε πόσο ωραία θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο και ειδικά την Κυριακή που θα πάμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών, ομίλωτε, που το γιορτάζει με ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Περιμένω πώς και πώς να πάμε έτσι όλοι οικογενειακώς, με εικαστικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, εργαστήρια STEM, ξεναγής. Είναι μόνο έτσι μερικές τώρα που σας λέω έτσι από τις δωρεάν δράσεις που έχει ετοιμάσει το Μουσείο. Πάμε λοιπόν την Κυριακή στην Οδό Πρωτέου, στη Νέα Κηφισιά, και εσείς μπορείτε να μπείτε στο otegroupmuseum.gr για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες. What is love αμέσως τώρα και Hadaway στο 92,9 Kiss.

0: Evanescence και Bring Me To Life στο 92,9 Kiss. Και επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται και ο καλός μήνας φαίνεται από την αρχή, από το ξεκίνημα σήμερα 1η Οκτωβρίου, ξεκίνησε το 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Παύλο μου, ποιο είναι το σχήμα λόγου στο οποίο αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε άψυχα αντικείμενα?
2: Προσωποποίηση.
1: Πόσο κάνει 115-60?
2: 95.
1: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
2: 55. Άζωτο.
3: Δεν χαίρομαι πολύ.
1: Εσύ εχθές άκουγες και είσαι όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
2: Αυτή τη στιγμή έχω τις απαντήσεις από χθες, ναι.
1: Όλες.
2: Όλες.
1: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
2: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
0: Όχι, μπράβο να πούμε στον Παύλο που προσπάθησε. Καταρχάς, καλά κάνετε και είσαστε έτσι συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Σημειώνετε όλες τις απαντήσεις, αλλά ξέρετε, πρέπει να είμαστε και γρήγοροι. Οπότε αύριο πάλι, 8:40, στο breakfast show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Όμως, ετοιμαστείτε γιατί σε πολύ λίγο, σε κάνα δεκάλεπτο περίπου, θα πω ακόμα μία απάντηση για το αγαπημένο σας παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Καλώστη.
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
4: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
9: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Οικογένεια Adams. Το musical.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
10: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
13: Έκθεση.
12: Λαόρτ. Μπαλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
13: Age of Content.
12: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
13: Όρακλ.
12: Ρόμπερτ Άικ.
13: Ιδίποδας.
12: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
13: Συζήτηση.
12: Ρωμαίο Καστελούτσι.
13: Φάουστ.
12: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
13: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
12: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
13: Λάμπλες.
12: Νίκος Καραθάνος.
13: Έπος.
12: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
14: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
15: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
14: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Τι όμορφα που έχει ξεκινήσει και αυτό το μεσημέρι 5η, 1η Οκτωβρίου, καλομήνα κιόλας. Εύχομαι έτσι να το ευχαριστιέστε. Για να ευχαριστιέστε βασικά αυτό τον καιρό, έτσι το φθινοποράκι που έχει μπει για τα καλά. Με 92,9 εκεί όλα πάνε πολύ πολύ καλύτερα. Οπότε όπου, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το αυτοκίνητο είτε από το γραφείο, έτσι θα σας κρατάμε συντροφιά που μας αρέσει και πάρα πολύ. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, ένα παρέα μέχρι τις 2 και σήμερα.

0: Ζας και Ζουβού στο 92,9 Kiss. Ήρθε η ώρα να σας βοηθήσω λιγάκι για αύριο που θα παίξετε 1000 ευρώ το λεπτό και να δώσω ακόμα μία απάντηση όπως κάνουμε όλη η παραγωγή φυσικά του 92,9 Kiss.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Για σημειώστε λοιπόν τι θα πείτε αύριο στον Αργύρι μας. Θα πείτε σε κάποια φάση, έτσι, 8 και 40 πάντα παίζετε, δεν το ξεχνάτε. Μιχαήλ Άγγελος, οκ, okay, καλή επιτυχία. Πίσω στα δικά μας, οι διαγωνισμοί συνεχίζονται. Ο 92,9 και η Genius Travel θα στέλνουν στην Αίγυπτο, έτσι, γιατί δεν έχουμε μόνο τα 1000 ευρώ το λεπτό, έχουμε και τις συναυλίες και τους διαγωνισμούς. Να δείτε live του Σακύρα, λοιπόν. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία του Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Εσείς μπαίνετε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή και φυσικά πάντα παρέα με την Genius Travel που σχεδιάζουν ταξίδια, δεν πουλάνε πακέτα και μπορείτε να μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα για εξόρμηση, για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα, για εορταστικά πακέτα στην Αίγυπτο, για ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο. Έχουν ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα και τα παιδιά.

0: Ένα ωραίο fairy tale. Ζούμε τις Κυριακές επίσης, θέλω να σας πω, στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, που το γιορτάζει λοιπόν με ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Όποτε πηγαίνουμε εκεί τις Κυριακές και το ευχαριστιόμαστε, γιατί φέτος γιορτάζουμε και 150 χρόνια από την εφεύρεση του τηλεφώνου, παιδιά. Πηγαίνουμε λοιπόν τις Κυριακές στην Οδό Προτέως στην Νέα Κηφισιά. Μπορείτε να μπείτε στο otegroupmuseum.gr να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα και να προγραμματίσετε και εσείς την επόμενη επίσκεψή σας στο μουσείο, για να απολαύσετε εκεί ξεναγήσεις, μικρή και μεγάλη, έτσι, οικαστικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, εργαστήρια STEM. Έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα που μπορούμε να μάθουμε για την τηλεπικοινωνία. Πάμε για break και επανερχόμαστε.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Ζωάρα φαίνεται ότι κάνει ο Ντίντι μέσα στις φυλακές. Σου λέει μασάζ, αλκοόλ, κινητά και κρατούμενοι που τον υπηρετούν. Κάποιοι φαίνεται να μαγειρεύουν,
3: κάποιοι του καθαρίζουν τις τουαλέτες,
2: να στρώνουν το κρεβάτι, να του πλένουν τα ρούχα. Ενώ ένας από αυτούς φαίνεται να αναλαμβάνει ακόμα και το μασάζ κινέζικου τύπου.
3: Θέλω πάντως να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ ταυτίζομαι με τους υπηρέτες του Ντίντι. Γιατί η Ζωή μαζί σου είναι ακριβώς αυτό. Ζωή, φτιάξε μου τις καλέτες. Ζωή, δες το κινητό εδώ πέρα. Φτιάξε μου αυτό.
2: Εσύ είσαι μια γλυκιά. Yes, ma'am,
3: μόνο μασάζ έρχεσαι... δεν με έχει βάλει να σου κάνω και αυτό, γιατί σχένεσαι να σου κάνω μασάζ.
2: Δεν μ' αρέσει το μασάζ.
3: Αλλιώς θα με έβαζες να σου κάνω.
2: Μην κοιτάς που εδώ περιμένουν ουρά απ' έξω για να τους περάσεις ένα χέρι.
3: Τι να κάνω. Είμαι πολύ καλή. Τι να κάνω τώρα σε αυτό.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου.
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 92,9 Kiss.
12: Είμαι η Πινελόπη, κέρδισα στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τα χρήματα ήρθαν σε πολύ καλό σημείο γιατί έχω κανονίσει ένα ταξίδι.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Dance Monkey στον 92,9 Kiss. Και μήπως αυτός ο χορός, βρε παιδιά, μήπως μας κινητοποιήσει, λέω εγώ τώρα. Μιλάω για την ιδέα που θέλουμε να πάμε στο γυμναστήριο, αλλά βαριόμαστε πάρα πολύ. Θέλουμε να γυρίσουμε πλευρό στον καναπέ. Ίσως υπάρχει λοιπόν ένα πάρα πολύ απλό κόλπο να βάλουμε μουσική, να βάλουμε 92,9 Kiss. Έρευνες δείχνουν ότι η μουσική μπορεί να μας κάνει πιο ορεξάτους να κάνουμε την άσκηση, να κάνει την άσκηση πιο ευχάριστη, να μας βοηθήσει, να μας κάνει να νιώθουμε έτσι ότι η προπόνηση περνάει πιο γρήγορα. Τέλος πάντων. Και εδώ που τα λέμε, άλλο να κάνεις, βέβαια, διάδρομο κοιτώντας τον τοίχο, και άλλο να έχεις το αγαπημένο σου τραγούδι έτσι στα ακουστικά και να νομίζεις ότι πρωταγωνιστείς στο δικό σου βίντεο κλιπ μέσα στο μυαλό σου. Δεν ξέρω τώρα, εκτός και αν έχετε καθρέφτη στο σπίτι και κάνετε αυτά τα βίντεο κλιπ. Όλοι τα έχουμε κάνει κάποια στιγμή. For me, jump, έτσι ως τώρα από τη Madonna featuring Justin Timberlake στο 92,9 Kiss.

Όλοι οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και μιας που μιλούσαμε λίγο πριν για το τι μπορεί να μας παρακινήσει τέλος πάντων για να πάμε γυμναστήριο, διάβαζα παιδιά το μυστικό της Jennifer Aniston. Ενώ ακούμε Jennifer Lopez, που μάλλον και αυτή το ίδιο μυστικό θα έχει. Να σας πω την αλήθεια, δεν είναι κάποια εξαντλητική δίαιτα ή μια μαγική συνταγή. Η ίδια λοιπόν η Jennifer Aniston έχει μιλήσει για τη σημασία της άσκησης και κυρίως για το να βρίσκεις έναν ωραίο τρόπο γυμναστικής που πραγματικά σου αρέσει τέλος πάντων, σου κάνει, ώστε να μπορείς να τον κάνεις σταθερά. Αυτή η σταθερότητα, παιδιά, και η συνέπεια είναι το δύσκολο. Δεν είναι ότι πρέπει να πάμε τη Δευτέρα γυμναστική, είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι και την Πέμπτη και μετά, ξέρετε, να γίνει πρόγραμμα.

0: τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργά. Και ένα λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να δώσω έτσι μια πολύ ωραία ιδέα για την Κυριακή που μπορείτε να απολαύσετε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕΚ. Πολλά ωραία πράγματα, εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις. Θα φτιάξετε το δικό σας τηλεγράφημα από πυλό. Θα εκπαιδεύσετε ρομπότ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Θα δημιουργήσετε πρωτότυπα τηλέφωνα από ανακυκλώσιμα υλικά. Πολλά ωραία πράγματα, έτσι, για μικρούς και μεγάλους. OTEGroupmuseum.gr. Οπότε κλείνετε δωρεάν τη θέση σας. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γιώργα και να έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια. Μέχρι τις 5 μένετε στο 92,9 Kiss. Καλό μεσημέρι!
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
11: Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας, by Genius Travel.
12: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
11: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
13: Καλό μήνα να έχουμε, με ηρεμία και καλά νέα. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και κάθε ώρα αποκαλύπτουμε απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Λίγο μετά τις 3 θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας. Τώρα θα ακούσουμε James, θα ακούσουμε Terry Swims και Sir, ενώ σε λίγο θα κερδίσετε προσκλήσεις για θέατρο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος, είναι το μαζί μας στο 92.

1η Οκτωβρίου στον 92,9 Kiss. Από σήμερα κάθε πρωί διεκδικείται 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Και όλη την υπόλοιπη ημέρα αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα γίνουν την επόμενη. Οπότε σημειώστε τώρα την απάντηση φέτιδα. Από σήμερα ισχύουν νέες ώρες κινήσεις ησυχίας. Πρέπει να θυμίσουμε από τις 3.30 έως τις 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ έως τις 7.30 το πρωί. Οπότε βάζουμε τα ακουστικά τώρα γιατί πλησιάζει η ώρα και ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε την Ellie Goulding και τους K-Pop Demon Hunters εδώ στον 92,9 Kiss.

0: My Heart is in Havana. Ο μήνας ξεκίνησε υπέροχα εδώ στον 92,9 Kiss και έχουμε τώρα για εσάς προσκλήσεις για την παράσταση Αλήθεια σου λέω ψέματα. Μια πολύ καλή κωμωδία καταστάσεων του Αντώνη Καλομηράκη με γέλιο και suspense που ανεβαίνει στο θέατρο Αλφα. Μπείτε λοιπόν στο kiss929.gr, πατήστε το Win on Kiss και συμπληρώστε τη φόρμα. Οι προσκλήσεις είναι για την Τρίτη που έρχεται και οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email. Συνεχίζουμε με την Dua Lipa και τον Bryan Adams. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Πού τι κάνετε?
3: Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσένα που σε πετυχαίνουμε?
2: Με πετυχαίνετε κάθε πρωί στη δουλειά, σας ακούω κάθε πρωί και μου κάνετε παρέα μέχρι να φτάσω.
3: Έλα.
4: Τι ωραία, συγγνώμη, μέχρι να φτάσει μετά τι κάνει?
2: Δουλεύω.
4: Θα σου προτείνω να σταματήσεις τη δουλειά για να μας ακούς μέχρι τις 10 που κάνουμε εκπομπή.
3: Σταμάτα να δουλεύεις για να ακούς μόνο το breakfast show.
2: Τέλειο θα ήταν αυτό.
3: Και να πληρώνεσαι κιόλας.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
11: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
12: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
11: Kiss Drive Time
12: με την Ελένη
11: και τον Αλέξανδρο.
12: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
11: στον 92,9 Kiss.
1: 92,9 Kiss.
13: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: is Kiss.
1: Φιλική θέση, μας κάνατε κομπέρι παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

1η Οκτωβρίου στο 92,9 μας. Μαζί είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon που κάθε μήνα όσα gigabytes δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τα μεταφέρει στον επόμενο και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Μπείτε στο horizon.gr να μάθετε περισσότερα. Σήμερα θυμίζω ότι ξεκινά η νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Προτείνουμε λοιπόν την κωμωδία Digger με τον Tom Cruise. Προτείνουμε και το thriller Το ημερολόγιο της Verity με την Anne Hathaway. Τώρα θα ακούσουμε την Christina Aguilera. Σε λίγο έρχεται και ο Enrique Iglesias στον 92,9 Kiss.

0: I'm good, I'm feeling alright. Και για εσάς που ρωτάτε, εδώ στον 92,9 Kiss παίζετε κάθε πρωί για 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Μπείτε λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr και να ακούτε με προσοχή. Κάθε ώρα αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα γίνουν την επόμενη ημέρα. Οπότε όσο περισσότερο ακούτε, τόσο πιο εύκολα θα κερδίσετε τα 1000 ευρώ το λεπτό. Σε λίγο θα ακούσουμε Gotye, θα ακούσουμε και Sonic. Τώρα όμως θα μάθουμε τι έγινε σήμερα που παίξατε για πρώτη φορά για αυτή τη σεζόν για τα 1000 ευρώ το λεπτό εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Παύλο μου, ποιο είναι το σχήμα λόγου στο οποίο αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε άψυχα αντικείμενα?
2: Προσωποποίηση.
1: Πόσο κάνει 115-60?
2: 95.
1: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
2: 55. Άζωτο.
3: Δεν χαίρομαι πολύ.
1: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
2: Έχω τις απαντήσεις από χθες, ναι.
1: Όλες.
2: Όλες.
1: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
2: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
6: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
5: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
0: Η ώρα είναι 3 και ακούμε πάντα επιτυχίες 90's του Now στον 92,9 Kiss και Gotye. Θα ακούσουμε και Sony και εσείς να έχετε κοντά σας κινητό, γιατί σε 20 λεπτά και κάτι θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan όπως κάθε μέρα. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα.

0: Kiss.
1: Λατρεύω να ακούω Kiss.
2: Και τι στη παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Απα ούτε πρώτη του μήνα στον 92,9 Kiss και τώρα θα μάθετε ακόμα μία απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση είναι νεκρή φύση. Στο site μας, kiss929.gr, θα δηλώσετε συμμετοχή για το διαγωνισμό που κάνουμε σε συνεργασία με την Genius Travel για τη συναυλία της Σακίρα στην Αίγυπτο στις 28 Νοεμβρίου. Το ταξίδι είναι για 5 ημέρες με αεροπορικά, ξενοδοχείο, ξενάγηση και τη συναυλία βεβαίως, και η κλήρωση θα γίνει στις 12 του μήνα. Η Genius Travel έχει μοναδικά ταξίδια εμπειρίες ζωής, γι' αυτό μπείτε να τα δείτε στο travelgenius.gr και κάνετε την κράτησή σας για υπέροχους προορισμούς. Στη Σακίρα θα την ακούσουμε τώρα. Σε λίγο θα ακούσουμε και την Bebe Rexha μαζί με τους Faithless εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Someone Like You θα κερδίσει τώρα εδώ στο 92,9 εκεί στο γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με μια high protein pizza, μια protein salad και ένα tropical bites. Γι' αυτό στείλτε μας γρήγορα μήνυμα στο Viber με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα τα πω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο ένατος ή η ένατη και μπορούν να πάρουν μέρος μόνο κάτοικοι Αττικής. Συνεχίζουμε με Maroon 5 και Lorraine, έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 της.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Όλα, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους.

0: Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: 92,9
5: Kiss. Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωεπρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
4: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

5η Οκτωβρίου στον 92,9 Κις και το Σάββατο θα ανοίξει τις πόρτες της η έκθεση Ότο Αθήνα στο Metropolitan Expo, μεγαλύτερη από ποτέ, με 52 μάρκες αυτοκινήτων, πρεμιέρες μοντέλων, και ανάμεσά τους θα είναι και νέες μάρκες που θα δούμε από κοντά για πρώτη φορά. Ό,τι πρέπει λοιπόν για τους φαν των τεσσάρων τροχών. Συνεχίζουμε τώρα με Ava Max, σε λίγο θα ακούσουμε και την Dua Lipa εδώ στον 92,9 Κις.

90's to Now 92,9 Kiss. Loca.

0: με την J-Lo εδώ στον 92,9. Ακής και σήμερα κέρδισε το γεύμα εργασίας η Ελένη. Η Pizza Fan κάνει ακόμα ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με το νέο κατάστημά της στα Πατήσια στην Οδό Φιλής 260. Το νέο κατάστημα φέρνει έναν ολόκληρο κόσμο από μοναδικές γεύσεις, από τις αγαπημένες μας λαχταριστές πίτσες με τα πλούσια υλικά μέχρι τα ζουμερά μπέργκερ, τα υπέροχα ζυμαρικά και τις ολόφρεσκες σαλάτες. Τρεις δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με το πάθος για το καλό φαγητό. Πατήσια λοιπόν, Φιλής 260, νέα Pizza Fan, καλή αρχή να ευχηθούμε. Σε λίγο θα ακούσουμε Enrique Iglesias, θα ακούσουμε και Accent. Μείνετε μαζί μας στον 92,9.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
6: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
5: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Έφτασε 4 η ώρα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Μάλλον θα τη γλιτώσουμε τη βροχή αύριο, την Κυριακή. Από ό,τι βλέπω, καθαρίζει ο ουρανός. Η θερμοκρασία σταθερή λίγο πάνω από τους 20. Τώρα θα ακούσουμε Enrique Iglesias, θα ακούσουμε Accent και Ace of Base. Και σε λίγα λεπτά θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό.

0: πρώτου του μήνα στο 92,9 Kiss που κάθε πρωί στο Breakfast Show σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό. Και τώρα θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν αύριο για να κερδίσετε εύκολα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση λοιπόν είναι Depeche Mode. Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει το κέντρο, η Ποσειδόνος στον Άλιμο, η Κατεχάκη και η Κηφισίας. Συνεχίζουμε με Mr. Saxo Beats. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Messi.

0: έχουμε και σήμερα, 5η 92,9 Kiss για τα βραβεία του MTV. Μιλήσαμε πολύ τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα όμως συζητιέται κάτι πάρα πολύ. Πως μια μεγάλη στάρ δεν ήταν εκεί και μάλιστα δεν την έχουμε δει σε βραβεία του MTV τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι η Beyoncé που ελπίζουμε να τη δούμε την επόμενη φορά. Θα την ακούσουμε όπως και να έχει. Θα ακούσουμε και τον Benson Boone σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
3: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams. Το musical.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
4: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου παρακαλώ.
7: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ. 92,9 Kiss.
8: Γεια σας, είμαι η Πινελόπη και κέρδισα τα 1000 ευρώ από τον Kiss 92,9. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ελπίζω να πάνε για τις σπουδές μου στο άμεσο μέλλον.
9: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

23 πριν από τις 5, 5 σήμερα και ακούμε 92,9 εκεί. Στο νέο της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε η Google, πιο ισχυρό εννοείται από τα προηγούμενα, αλλά προς το παρόν δεν είναι για δημόσια χρήση. Στη χώρα μας πάντως, σχεδόν μία στις δύο επιχειρήσεις μαθαίνω χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ενώ σε λίγες ημέρες θα γίνουν τα εγγένεια του δέδαλου του νέου υπερυπολογιστή που βρίσκεται στο Λαύριο. Τώρα εμείς ακούμε Hozier, σε λίγο έρχεται και η Σακύρα στον 92,9 εκεί.

0: I won't forget you. Και έρχονται κι άλλες απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο που ακούμε κάθε απόγευμα εδώ στο 92,9 και έχουν βεβαίως και χρήσιμα tips, ενημέρωση για την κίνηση και θα παίξετε μαζί τους όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Αργείς.
0: Αργό, αργό. Τα λέω στα γρήγορα, φεύγω. Ραντεβού αύριο στις 2, φιλιά.
2: Δεν είναι 100.
3: Ούτε 200.
2: Δεν είναι 300.
3: Είναι 1000.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Καθημερινά στο Breakfast Show στις 9 παρα 20 το πρωί στον 92,9 Kiss.
5: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
2: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
6: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό Plumping Effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
10: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα σε όλους. Μπήκαμε στον Οκτώβρη. Επιτέλους.
12: Ναι. Καλησπέρα και καλό μήνα.
10: Αλέξανδρος και Ελένη μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Θα μάθουμε φράσεις που λένε οι άνω των 60 και δεν καταλαβαίνουν πόσο αγενείς γίνονται.
12: Θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
10: Φυσικά θα παίξουμε όνομα αυτό ζώο πράγμα ακούγοντας πάντα τις μεγαλύτερες 90's του Now επιτυχίες.

0: 90's είναι επιτυχία στο 92,9 εκεί. Πέμπτη σήμερα 1η Οκτώβρη και η πρώτη μέρα του Οκτώβρη μας έφερε τοπικές βροχούλες. Τις είδαμε λίγο νωρίτερα στο Μαρούσι, δεν ξέρω και σε άλλες περιοχές Αττικής μάλλον. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στου 19 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε επίσης ότι από την 1η ως τις 15 Οκτωβρίου η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση αυξάνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο και μαζί με την έκπτωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση για τον δίζελ φτάνει στα 20 λεπτά.
1: Εντάξει.
0: Επίσης 15 Οκτωβρίου νομίζω δεν ξεκινάει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ναι, κάπου εκεί δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα τα πράγματα για τα πετρέλαια θέρμανσης. Ούτε η τελική τιμή. Ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Πάμε να δούμε τι θα γίνει, μάλλον τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας αυτήν την ώρα.
1: Ειδικά στο κέντρο, η Πειραιώσα και πρόβλημα πριν την Ομόνια. Επίσης στα δύο, η Βασιλής Αμαλίας, η Αλεξάνδρας και η Αρδιτού. Η Ποσειδώνο στο Ελληνικό, η Ελλήμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα. Η Μεσογείο στην Αγία Παρασκευή. Η Κηφισία στο Ψυχικό και μετά στο κομμάτι Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Δαχτυλίδη και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός προς τα αεροδρόμια από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι ενώ προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Ηράκλειο και τέλος ο αγαπημένος Κηφισός προς τον Πειραιά από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ενώ προς Λαμία από Εγάλεο μέχρι Αγίου Σαναργύρου.
0: Ξέχασα να φτιάξω τον ελληνικό καφέ μου να πίνω εδώ πέρα. Οπότε πάμε να ακούσουμε Britney Spears. Oops, I did it again. Και φτιάχνω τον καφέ και έρχομαι. Εντάξει.

0: την πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Εδώ στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Είπα πριν ότι θα πάω.
1: Μας μύρισε.
0: Δεν μυρίζει φανταστικό ελληνικό καφέ.
1: Πολύ ωραία μύρισε.
0: Νέο άτιμο. Δηλαδή και να μην πίνει, μόνο η μυρωδιά του σ' αρέσει.
1: Είναι ωραία, είναι ωραία. Πολύ ωραία. Όπα, το σφυράμε κιόλα.
0: Έτσι δεν κάνανε οι μεγάλοι άνθρωποι. Λοιπόν, και είναι Διεθνή ημέρα καφέ σήμερα.
1: Ναι, τη γιορτάζουμε σήμερα. Πολύ.
0: Καθιερώθηκε το 2015. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτώβρη. Έχει ακριβήνει αρκετά ο καφές, έτσι.
1: Έχει, εντάξει, ναι. Έχει πάρει και αυτό στα πάνω του. Αλλά παρόλα αυτά σου λέει η έρευνα ότι οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι παγκοσμίως στις παραγγελίες καφέ το 25. Δεν καταλαβαίνουμε Χριστό.
0: Ναι, αφού όλοι με ένα καφέ στο χέρι είμαστε.
1: Συνέχεια.
0: Εγώ τώρα το έχω κόψει. Φτιάχνω ελληνικό, δηλαδή, το έχω, έτσι την έχω δει.
1: Ναι, ωραία, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία από το πρωί θα είναι με ένα καφεδάκι
0: και
1: στο χέρι.
0: Το 25 είμαι μέσα σε αυτό το ποσοστό.
1: Έτσι, είσαι και εσύ στη μέτρηση.
0: Είμαι και εγώ.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία από το πρωί θα είναι με ένα καφεδάκι στο χέρι.
0: Το

0: Bruno Mars, Lady Gaga, από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν βγει τον τελευταίο καιρό, Die With A Smile, στο 92,9 Kiss. Και εκεί που πήγαμε να χαμογελάσουμε το πρωί.
1: Ναι ρε παιδί μου.
0: Στο τσακ έχασε ο παίκτης τα 1000 ευρώ το λεπτό, ο οποίος άκουγε χθες και σημείωσε όλες τις απαντήσεις.
1: Και γιατί δεν την είπε?
0: Γιατί,
1: εδώ είναι το θέμα.
0: Γιατί κάπου δεν ξέρω, αγχώθηκε, δεν ξέρω τι έγινε. Μεταξύ μου ήταν και αγουροξυπνημένος, γιατί είχε ξενυχτήσει, λέει, το βράδυ. Και την απάντηση που του ζητήθηκε σε κάποια στιγμή δεν την έβρισκε, την είχε σημειωμένη, μπερδεύτηκε το μάτι του, δεν κατάλαβα τι έγινε.
1: Παιδί μου, στο τσακ, στο τσακ.
0: Πάμε να ακούσουμε και να θυμηθούμε τι έγινε το πρωί.
2: Παύλο μου, ποιο είναι το σχήμα λόγου στο οποίο αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε άψυχα αντικείμενα?
3: Προσωποποίηση.
2: Πόσο κάνει 115-60?
3: 55.
2: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
0: Αυτό.
3: Άζωτο, άζωτο.
0: Δεν χαίρομαι πολύ.
2: Εσύ εχθές άκουγες και είσαι όλη μέρα και είχες τις απαντήσεις.
3: Έχω τις απαντήσεις από χθες, ναι.
2: Όλες.
3: Όλες, όλες.
2: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
3: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
0: Το μάτι του δεν έπεσε. Λοιπόν, όχι το μάτι σας, το αυτί σας τώρα. Και το χέρι σας για να σημειώσετε. Ποια είναι λοιπόν η απάντηση που θα δώσουμε αυτή τη στιγμή?
1: Αμβλή αγωνία.
4: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Sexy Love στο 92,9 Kiss με τις επιτυχίες 90s του Now. Και εδώ με μία έρευνα η οποία έγινε και μάζεψε όλες τις φράσεις που οι άνω των 60 θεωρούν αθώες, αλλά οι νεότεροι δεν αντέχουν να ακούν, τους πάνε τα νεύρα.
1: Ναι, μόλις ακούνε βγάζουν σπηριά.
0: Εσύ φαντάζομαι ότι τις ξέρεις αυτές τις φράσεις πολύ καλά.
1: Κατάλαβα, εκεί το πήγαινε. Εκεί το γυρόφερνε.
0: Λοιπόν, όντως, οι μεγαλύτεροι, ας πούμε, μας λένε κάποια πράγματα. Για μένα τουλάχιστον ακούω από τη μαμά μου κάποια πράγματα. Πώς τσαντίζομαι. Τσαντίζομαι, μετά το ξεχνάω. Αλλά και εγώ έχω διαπιστώσει ότι συμβαίνει αυτό και το έχω αποδεχτεί πια. Άσχετα αν τσαντίζομαι μερικές φορές.
1: Η πλάκα, ξέρεις ποια είναι, ότι περνάει από γενιά σε γενιά. Δηλαδή ναι, το ακούγαμε.
0: Λες, από... τα λέω κι εγώ.
1: Τα ακούγαμε από τους δικούς μας, ξέρεις. Και τώρα τα λέμε κι εμείς στα παιδιά. Κάπως έτσι πάει.
0: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές οι κόρες μου τη λένε. Και με φέρουν φαΐσα μου μετά.
1: Έρχεσαι
0: γιατί...
1: λίγο και μαζεύεσαι.
0: Ναι, γιατί συνειδητοποιώ ότι όντως κάποια πράγματα που άκουγα. Γιατί μεγάλωσες με αυτά, έτσι δεν μπορείς να τα διώξεις από μια μέρα στην άλλη.
1: Ναι.
0: Τα κάνω κι εγώ.
1: Λες.
0: Αλλά τα κάνεις μηχανικά, να το πω. Δεν το συνειδητοποιείς τι ακριβώς γίνεται.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν γίνεται εσκεμμένα ό,τι και αν γίνεται.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, δηλαδή, σαφέστατα δεν είναι ο σκοπός του άνω των 60, τέλος πάντων, να πληγώσει το παιδί
0: όχι,
1: που του τα λέει. Έτσι.
0: Δηλαδή αυτό το γιατί δεν έχεις παντρευτεί ακόμα. Δηλαδή είναι τόσο σπαστικό για κάποιον που δεν θέλει.
1: Μόνο αυτό.
0: Παιδιά θα κάνετε. Δεν σε νοιάζει αν θα κάνουμε ή όχι. Δικό μας πρόβλημα.
1: Γιατί το θα καταλάβεις όταν μεγαλώσεις. Άκου τώρα.
0: Αυτό το έχω πει και εγώ.
1: Μάλιστα, ωραία,
0: να τα. Δεν είμαι άνω των 60, είμαι πολύ μακριά από αυτό. Αλλά το έχω πει, το παραδέχομαι. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές φράσεις τέτοιες.
1: Ναι.
0: Σας, ποιες φράσεις από αυτές που ακούτε από τους μεγαλύτερους σας εκνευρίζουν, ποια σας έρχεται στο μυαλό? Μπορείτε να μας στείλετε στο Viber και εμείς μετά θα σας διαβάσουμε όλες τις φράσεις αυτές εκνευριστικές. Εκτός αν μας τις πείτε εσείς και διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα.
1: Μπορεί να μας προλάβουν, βέβαια.
0: Ναι. 6942-929-929. 6942-929-929 το Viber για να μας πείτε αυτές τις φράσεις που λένε μεγαλύτεροι σε εσάς και εκνευρίζεστε. Πάρα πολύ εκνευρίζεστε.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή

0: Ότι μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσει.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: 92,9 Kiss.
10: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουν ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
9: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Νάταλι Μπρούλιατών, λοιπόν, εδώ στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90s του Now, σας ζητήσαμε να μας πείτε κάποιες φράσεις που μπορεί να ακούτε από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, από τη μαμά σας, τον παππού σας, τη γιαγιά σας, τον μπαμπά σας, οι οποίες φράσεις τις λένε οι περισσότεροι και οι περισσότεροι άλλης ηλικίας εκνευρίζονται όταν τις ακούνε. Μας έστειλε ο Ντίνος, λέει, ατάκα των γονιών μου, θα γίνεις καμιά φορά άνθρωπος.
1: Φεύγω, λέει, που λέτε, και πάω στον καθρέφτη να δω, ενώ ακούω και σε φεύγω και τη βλέπω και μας έχει στείλει
0: έναν εξωγήινο.
1: Έναν εξωγήινο, ο οποίος χορεύει, είναι απίστευτος.
0: Εντάξει, πολύ καλό.
1: Ωραίος.
0: Λοιπόν, να πούμε αυτές τις φράσεις.
1: Να τις πούμε, βέβαια.
0: Όταν ήμουν στην ηλικία σου.
1: Ω, ρε φίλε. Ή το άλλο, αυτό δεν είναι κανονική δουλειά.
0: Ή το άλλο. Ναι. Απλώς πρέπει να δουλέψεις περισσότερο. Δηλαδή, δουλεύεις που δουλεύεις σαν το μαύρο, πρέπει να δουλέψεις περισσότερο.
1: Δεν ξέρεις για τι πράγμα μιλάς. Άκου τώρα.
0: Απλώς αγόρασε ένα σπίτι.
1: Ναι, τόσο πώς εύκολο.
0: Τώρα μπορεί να αγοράσει σπίτι.
1: Είναι εύκολο, τι λες τώρα. Πηγαίνεις στο περίπτερο και αγοράζεις ένα.
0: Παλιά, εκείνοι δουλεύανε. Δεν ξέρω, ήταν άλλες εποχές, ρε παιδί.
1: Ήταν εντελώς διαφορετικές εποχές. Έτσι. Ήταν αλλιώς τα πράγματα και έχουν μείνει εκεί.
0: Ναι, έχουν μείνει.
1: Ναι. Αυτό που λέει επίσης, εμείς μια χαρά τα καταφέραμε χωρίς ψυχοθεραπεία. Άρα ούτε και σε χρειάζεσαι.
0: Ναι.
1: Hello.
0: Το είχα πει αυτό μια φορά στη μαμά μου και επειδή αντέδρασε έτσι δεν της το ξανά είπα. Και μετά όταν με ρωτούσε πού πας, άσε μια φίλη μου της έλεγα. Τι να κάνω.
1: Ναι,
0: έχει κι άλλες. Ναι. Καταλάβεις όταν μεγαλώσεις, έτσι είναι ο κόσμος.
1: Γιατί δεν έχεις παντρευτεί ακόμα
0: αυτό
1: το κλασικό.
0: Αυτό το είχαμε πει. Ναι, το σπαστικό. Κάποιοι λένε γιατί κυρίως συγγενείς δεν θα κάνετε κανένα παιδί. Κάτι τέτοια. Και νομίζεις ότι περνάς δύσκολα να σου πω εγώ τι έχω περάσει. Δηλαδή πας να πεις τον πόνο σου. Γιατί είναι μεγαλύτερος από σένα, είναι συγγενή σου κλπ. Και θες να πεις τον πόνο σου και η απάντηση είναι αυτή. Άρα δεν συνεχίζεις καν την κουβέντα.
1: Ήταν άλλες οι συνθήκες τότε, άλλες οι συνθήκες τώρα και το κακό είναι ότι δεν έχουν εξυγχρονιστεί, δεν έχουν συμβαδίσει αυτά τα πράγματα και όπως είπαμε και πριν, δεν το κάνουν για κακό σκοπό. Δεν είναι
0: σίγουρα
1: ότι θέλουν να πληγώσουν, αλλά τελικά πληγώνουν με αυτές τις φράσεις.
0: Εγώ πάντως φοβάμαι. Για τον εαυτό μου, μήπως σε μερικά χρόνια αρχίζω για μολάω κάτι τέτοια στα παιδιά μου. μετά θα έχουν και δίκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε κάνουμε φροντιστήριο τώρα για να το αποφύγουμε μετά. Καταλάβεις.

0: Blind είναι ο επιτυχία στο 92,9 Kiss και πάμε τώρα στη στέγη. Γιατί η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση πιστεύει ακράδαντα στη φράση του Brian Eno που όλοι έχουμε δει στο μετρό και μας καλεί να φεθούμε και να νιώσουμε. Νέες παραγωγές λοιπόν, διεθνείς συνεργασίες, νέοι χώροι, καινούργια βλέμματα σε γνωστά έργα. Επίσης καταξιωμένοι καλλιτέχνες που πειραματίζονται και δημιουργοί που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, γιατί ό,τι νιώθουμε πραγματικά έρχεται στη στέγη.
1: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο Λούκας Τουρκόφσκι, η Μπέλα Φρόντ, ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Γιώργος Κοτσιφάκης, ο Γιάννης Νιάρος και πάρα πολλοί ακόμα. Το πρόγραμμα της σεζόν περιλαμβάνει παραγωγές θεάτρου, χορού, μουσικής, συζητήσεις, ταινίες, εκθέσεις και φεστιβάλ στη φυσική σκηνή και στο ψηφιακό κόσμο, αλλά και πολλές πρωτοβουλίες εκτός στέγης.
0: Εννοείται ότι μπορείτε να ανακαλύψετε τα πάντα και να κλείσετε θέση στο onassis.org. Τόσο απλά. Και τώρα νομίζω πως ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Να παίξουμε ονομαφητό ζώο πράγμα, γιατί τα τηλέφωνα χτυπάνε ασταμάτητα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παίζουμε τώρα ονομαφητό ζώο πράγμα. Τηλεφωνήστε μας στο 210-80. 50.000, σας περιμένει τραπεζάρα 50 ευρώ στα Wagamama.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Και το δώρο, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, είναι τραπέζι 50 ευρώ στα Wagamama. Γιατί μετά την δουλειά, το δίλημα δεν είναι που θα φάμε, αλλά με ποιο sushi roll θα ξεκινήσουμε. Εκεί είναι το θέμα.
2: Έτσι.
1: Γιατί τα Wagamama έχουν all you can eat sushi plus one side, δηλαδή unlimited sushi και ένα side ένα άτομο. Έτσι.
2: Έτσι.
1: Και αυτό είναι διαθέσιμο σε όλα τα εστιατόρια Wagamama στην Αθήνα. Όλο και φυσικά Golden Hall σε διαφορετικές ημέρες και ώρες. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε το κοντινότερό σας Wagamama. Να τσεκάρετε πότε ισχύει το offer και να το απολαύσετε.
2: Έτσι,
1: τόσο απλά.
2: Απλά και εύκολα.
1: Λοιπόν, απλά και εύκολα θα παίξουμε τώρα με το γράμμα Φ, όνομα φυτοζώο πράγμα, και με ποιον.
2: Με τη Βασιλική.
1: Βασιλική!
3: Καλησπέρα!
2: Καλώς την!
1: Τι κάνεις, πώς είσαι, καλό μήνα!
3: Καλό μήνα, καλά. Ήσυχα.
1: Ήσυχα. Και εμείς καλά. Ήσυχα. Ήσυχα.
3: Τέλεια.
1: Είναι και ο καιρός έτσι, είμαστε πολύ ήσυχοι.
2: Είναι κάπως. Είσαι στη δουλειά ή σπίτι, πού βρίσκεσαι τώρα?
3: Σπίτι. Ωραία. Έχουμε τελειώσει τη δουλειά.
2: Τέλεια. Ωραία.
1: Ωραία. Λοιπόν, παίζει με το γράμμα Φ, όπως είπαμε, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
3: Ωραία. Είμαι πανέτοιμη.
1: Ένα όνομα.
3: Φίλιππος.
2: Ένα φυτό.
3: Φασόλι. Φασολιά.
1: Το ψωμί σε μακρόστερο σχήμα.
3: Ροντζόλα.
2: Ήταν το τρωτό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα.
3: Πέρνα.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Παναποιός.
2: Μία πόλη.
3: Φλόρνα.
1: Την φτιάχνουν τα πουλιά για να μείνουν.
3: Πολλιά.
2: Ένα χρώμα.
1: Χρώμα. Ζώο.
3: Παθιανός.
2: Το αντίθετο από το γκάζι στο αυτοκίνητο.
3: Φρένο.
1: Πες και το χρώμα, μωρέ.
2: Πες και το χρώμα. Βασιλική, δεν το περίμενα από γυναίκα να δυσκολευτεί να πει χρώμα από Φ.
3: Ούχτια, δεν το πιστεύω.
1: Ούτε εμείς.
2: Ναι.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Μα είναι δυνατόν να χάσεις από το φούξια? Δηλαδή πραγματικά.
3: Δεν το πιστεύω. Κόλλησε το μυαλό μου.
1: Τι έχουν πάθει σήμερα όλοι και χάνουν
2: δεν
1: για ένα?
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Αυτή η μέρα είναι η πρώτη του μήνα. Ποιος ξέρει, εντάξει.
1: Λοιπόν, Βασιλική, θα ξαναπάρεις τηλέφωνο να παίξουμε άλλη φορά. Εντάξει.
3: Θα ξαναπάρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες. Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο μασού της Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια μασού της με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Είμαστε στο 92,9 Kiss, λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα φυσικά. Και...
10: Καλησπέρα και πάλι.
9: Ελένη και Αλέξανδρος μαζί σας. Θα μάθουμε γιατί η τροχιά ζητά να ανοίξουμε επιτόπου το gov.gr wallet.
10: Ή καλό κάνει χαλαρωτική μουσική στους εργαζόμενους.
9: Θα δέσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
10: Και θα παίξουμε key sound check.
9: Φυσικά.

0: Παίζετε μουσικάρες.
1: Σας ακούω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: 365 Blue στο 92,9 Kiss. Θερμοκρασία 20 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Δεν βλέπουμε βροχές τις επόμενες ημέρες, αλλά εγώ δεν δίνω πια σημασία σε αυτό που κοιτάμε εδώ πέρα καθημερινά, γιατί ας πούμε, σήμερα, για σήμερα δεν είχε βροχή. Έστω μια στα άλλα έπρεπε να δείχνει ότι μπορεί και να βρέξει.
1: Εξήγησέ μας τι εικονίδιο θα έπρεπε να βάλουν ακριβώς.
0: Ναι, μια στάλα.
1: Μια στάλα.
0: Ναι, μια στάλα να την έχουν. Όχι, αφού είχαμε τοπικές βροχές.
1: Μάλιστα.
0: Μια στάλα.
1: Να το ανάλογα... έχετε υπόψη σας. Εσείς εκεί στην πλατφόρμα.
0: Βέβαια, λέγαμε από την αρχή της εβδομάδας ότι το Σάββατο πάλι μπορεί να βρέχει.
1: Ναι,
0: γενικώς αλλά... η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά και ψινόμαστε να αρχίσουμε να στρώνουμε χαλάκια, γιατί την έχουμε ακούσει λίγο στο σπίτι.
1: Κάνει υπομονή, έρχεται το Αγίου Δημητρίου. Δεν στρώνουν υποτίθεται.
0: Ναι, υποτίθεται.
1: Ναι.
0: Εγώ σκέφτομαι πιο νωρίς φέτος να ξεκινήσω αυτές τις διαδικασίες.
1: Πέρυσι ήταν ωραίος καιρός και το καθυστερήσαμε πολύ.
0: Ναι. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός προς τον Πειραιά έχει πρόβλημα από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Εγάλιο μέχρι Αιγίου σε Αναργύρους, η Αττική Οδός προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Δαχτυλίδη, η Κηφισία στο Ψυχικό και μετά στο κομμάτι Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα, η Μεσογείο σε Αγία Παρασκευή και Παπάγου, η Αλίμου Καταχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδώνος από την Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι και με αρκετά προβλήματα είναι η Πειραιός πριν την Ομόνια, η Συγκρού προς το κέντρο στο ύψος του Νέου Κόσμου, η Σταδίου, η Βασιλή Σοφίας, η Αλεξάνδρας και η Αρδιτού.
0: Να πούμε για όλους αυτούς που βρίσκονται στους δρόμους, για όλους αυτούς που έχουν ένα δίπλωμα οδήγησης και βγαίνουν στους δρόμους, σε περίπτωση που σας σταματήσει η τροχιά, να ξέρετε ότι μπορείτε να σας ζητήσει να ανοίξετε επιτόπου το gov.gr wallet.
1: Όπου εκεί υποτίθεται ότι έχουμε βάλει και το δίπλωμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, μπορεί να μην αρκεστούν μόνο στο χάρτινο που έχετε, στο πλαστικοποιημένο τέλος πάντων, το καινούργιο. Ναι. Μπορεί να και θα πρέπει να το κάνετε.
1: Ναι, πρέπει να το τσεκάρουν.
0: Να εξηγήσουμε όμως το λόγο. Να εξηγήσουμε το λόγο.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να έχεις αυτό σε αυτή τη μορφή, τη χάρτινη, το πλαστικοποιημένο, αλλά μπορεί να έχει αφαιρεθεί από το gov.gr, το wallet δηλαδή, σε περίπτωση που έχεις κάνει μια παράβαση.
1: Ναι, βέβαια, εκεί δεν θα έχεις ούτε το κανονικό, γιατί μερικές φορές συμβαίνει το ανάποδο. Δείχνουμε το κανονικό, το χάρτινο τέλος πάντων, και δεν δείχνουμε το wallet. Οπότε το παίρνει η τροχέα, εφόσον έχεις κάνει την παράβαση, αλλά στο wallet υποτίθεται ότι παραμένει.
0: Α, γίνεται διάφορα τέτοια.
1: Δεν παραμένει πια.
0: Δεν παραμένει.
1: Φεύγει.
0: Λοιπόν, οπότε θέλουν να τα δείξετε ό,τι σας δείσουμε να το δείξετε.
1: Έτσι, τα πάντα όλα.
0: Επίσης, αναφέρει ανακοίνωση ότι η στιγμιότυπα οθόνης, δηλαδή αυτό το screen κλπ. Δεν παίζει.
1: Δεν παίζουν αυτά, παιδιά.
0: Επίδειξη εγγράφων από άλλες εφαρμογές δεν γίνονται αποδεκτά με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να είναι κανονικό.
1: Κανονικά στο wallet.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλιώς
1: δεν έχει.

0: Nickelback, How You Remind Me στο 92,9 εκεί, μόλις επιτυχίες 90s to now φυσικά. Και τώρα πια το ΑΚΑ απέκτησε μια δεύτερη ζωή. Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί το περιβόητο στέγαστρο Καλατράβα είχε να συντηρηθεί από την ημερομηνία ανέγερσής του.
1: Δηλαδή, καλά.
0: Λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
1: Σιγά, πόσα πέρασε, ήταν 22 χρόνια.
0: Ναι, όχι, ρε, τίποτα.
1: Δεν χάλεσε και ο κόσμος.
0: Τέλος πάντων, αποκαταστάθηκε και αναβαθμίστηκε. Γιατί είχαν ακουστεί διάφορα το τελευταίο διάστημα γι' αυτό, οπότε τώρα το φτιάξανε. Και να πούμε ότι είναι, λένε οι ειδικοί, ότι είναι καλύτερο και από καινούριο αυτό. Σκέψου ότι έσφιξαν 7.500 βίδες.
1: Αντικατέστησαν πάνελ συνολικής έκτασης 23.000 τετραγωνικών μέτρων.
0: Έγιναν ηλεκτροσυγκολήσεις και βαψίματα μήκους 1.800 χιλιόμετρων.
1: Καλά, περί το να πούμε ότι οι τεχνικοί εωρήθηκαν σε ύψος 80 μέτρων για να κάνουν διάφορες εργασίες.
0: Επίσης έβαλαν νέα διάφανα πολυκαρβωνικά φύλλα, τα οποία έχουν διάρκεια ζωής λέει 30 χρόνια. Οπότε τώρα καταλαβαίνεις, η συντήρηση θα γίνει μετά από 30 χρόνια.
1: Και βάλε.
0: Ελπίζουμε πως όχι. Να το φροντίσουμε.
1: Ναι.
0: Κρίμα είναι, γιατί γίνονται και πολύ ωραίες συναυλίες εκεί.
1: Βέβαια.
0: Πριν χρόνια είχε έρθει και η Σακύρα.
1: Είχε έρθει, την είχα δει.
0: Την είχες δει, ε?
1: Βέβαια.
0: Εσύ την είχες δει στο ΑΚΑ. Κάποιοι όμως πιο τυχεροί θα πάνε μέχρι τις πυραμίδες της Γκίζας για να τη δουν 28 Νοεμβρίου.
1: Και του ζηλεύω πολύ.
0: Γιατί θα στείλουμε εκεί δύο από εσάς στην Αίγυπτο σε ένα ταξίδι που είναι πενταήμερο. Ένας τυχερός και μαζί με το Plus One του θα κερδίσει αυτό το ταξίδι και έχει μέσα αυτό. Εκτός από τη συναυλία της Σακύρα, έτσι που θα τη δείτε και αυτήν, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό και ξενάγηση στην πόλη. Ένα φανταστικό ταξίδι.
1: Είναι τέλειο.
0: Που μπορείτε να το ζήσετε αν θέλετε να μπείτε στο kiss929.gr και να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί θα κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή 9 του μήνα, την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
1: Και όλα αυτά με τη βοήθεια και την υπογραφή του Genius Travel, οι οποίοι σχεδιάζουν ταξίδια, δεν πουλάνε απλά πακέτα.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Έτσι,
0: αυτό,
1: σημαντικό.
0: Γιατί τα ταξίδια που σχεδιάζει Genius Travel είναι πραγματικά ποιοτικά, είναι ταξίδια εμπειρίες.
1: Mm-hmm.
0: Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Μπορείς να ζήσεις στο Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και να διαλέξεις ιδιαίτερες στιγμές, όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα.
1: Όπου υπάρχουν και εορταστικά πακέτα στην Αίγυπτο, όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιόρ Έοπλιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στο travelgenius.gr και να κάνετε online κράτηση, και αυτό μπορεί να το κάνετε από όλη την Ελλάδα, όπου και αν βρίσκεστε. Πάντως, αν ενδιαφέρεστε για να πάτε να δείτε Σακύρα, μπαίνετε στο site του Kiss, kiss929.gr. Μην χάσετε την ευκαιρία, την άλλη εβδομάδα, την Παρασκευή, θα γίνει κλήρωση και θα μάθουμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή. Θα ζηλέψουμε πολύ.
1: Ναι, πολύ.
0: Μπέμπε Ρέξα, πάμε να ακούσουμε τώρα μαζί με Faithless το New Religion.

0: Κις Soundcheck.
1: Α, κάτσε, γιατί μου έχει φύγει ένα κουμπί.
2: Σε πού πήγε?
1: Έλα, το έφτιαξα.
2: Εντάξει, εντάξει, ωραία.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε το σημερινό μας ήχο. Άλλη μία. Εγώ γελάω μόνο που τα ακούω με αυτά. Δεν ξέρω. Ποιο διάσημο Looney Tune είναι αυτό?
2: Το αναγνωρίσατε? Ναι, άλλη μία.
1: Λοιπόν, αυτό θέλουμε να μας πείτε και να μας στείλετε φωνικό μήνυμα στο Viber
2: 6942 929 929.
1: Και εμείς θα σας στείλουμε στο Zoo Σαμπανερία, τραπέζι 80 ευρώ. Η νέα άφηξη στην πλατεία Αγίας Ειρήνης είναι σε ένα μαγικό χώρο που σου δίνει την ευκαιρία για να ξέχασαι το δείπνο κάτω από την Ακρόπολη. Φανταστικά είναι.
2: Είναι τέλεια, παιδιά.
1: Λοιπόν, όσοι στείλετε και έχετε σωστή απάντηση, μπαίνετε σε κλήρωση όπως πάντα. Οπότε, μας στέλνετε. Τι μου φύγε πάλι? Κάτι μου φύγε.
2: Κι άλλο κουμπί έφυγε.
1: Όχι, ωραία. Κάτι άλλο.
2: Στο τέλος θα μείνει η κονσόλα χωρίς κουμπιά.
1: Η καρφίτσα μου.
2: Α, η καρφίτσα?
1: Ναι,
2: παιδιά, χάσαμε την καρφίτσα. Stop. Δεν. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Είναι ένα φίδι.
2: Είναι ένα φίδι.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε άλλη μία για να μας στείλετε τα φωνικά σας μηνύματα. Okay.

0: Υπέροχο Charlie Puth με See You Again στο 92,9 εκεί, αλλά υπέροχο ήταν και ο. Λοιπόν, αυτό ψάχνουμε. Ποιος ήρωας, πιο διάσημο Looney Tune είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και μας ήρθαν φυσικά πάρα πολλά φωνητικά μηνύματα.
1: Χαμός, χαμός, πραγματικά
0: δηλαδή,
1: χαμός.
0: Πολύ χαμός. Πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε κάποια.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Ο Τάζ είναι.
1: Αχα, okay.
3: Καλησπέρα, Ελένη και Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα.
3: Καλό μήνα.
0: Επίσης.
3: Είμαι Ξένια και νομίζω ότι είναι αυτά τα αυτοκινητάκια που τα πας μπρος πίσω και φεύγουν μπρος.
0: Oh. Ah. Μιλάνε κιόλας αυτά τα αυτοκινητάκια.
1: Ναι. Δεν είναι από τα καρ, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ωραία.
4: Καλησπέρα, Κις. Είμαι ο Μιχάλης. Πρέπει να είναι ο Θείο Σαμ.
0: Ο Θείο Σαμ.
1: Ο Θείο Σαμ, το θυμάσαι το Θείο Σαμ.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
5: Με λένε Φωτεινή και νομίζω ότι είναι το τέρας της Τανζανίας.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, Φωτεινή.
6: Είναι ο Τάζ, φυσικά, ο διάβολος της Τασμανίας.
1: Μάλιστα.
7: Καλησπέρα και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
7: Είναι ο δαίμονας της Τασμανίας, φασικά. Τασμάνια.
0: Ωραία.
7: Πολλά καλή συνέχεια.
1: Φιλάκια.
8: Καλησπέρα, Κις. Πιστεύω ότι είμαι εγώ όταν τρώω σοκολάτα.
1: Μετά είπε, είναι ο Τάζ. Διόρθωσε το.
9: Καλησπέρα, ο Τάζ, φυσικά.
1: Ο Τάζ, φυσικά.
10: Καλησπέρα, είμαι η Σιλβάνα και νομίζω πως είναι ο Τάζ.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε άλλο ένα.
0: Ναι, και δύο.
11: Είναι ο Τάζ. Είναι ο Τάζ.
0: Αχ, η Μαλβίνα λέει ήθελε να σας μιλήσει και είναι
1: 2,5
0: χρονών. Βάλτε την πάλι, σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
11: Είναι ο Τάζ. Είναι ο Τάζ.
0: Αυτή είναι για να την τζιμπήσεις και να την ζουμίσεις.
1: Ναι, να ακούσουμε άλλο ένα.
12: Είναι ο Τάζ.
1: Είναι ο Τάζ.
0: Ωραία.
1: Είναι ο Τάζ.
0: Λοιπόν, είναι ο Τάζ.
1: Είναι ο Τάζ.
0: Ο Τάζ είναι.
1: Ο Τάζ είναι.
0: Το βρήκατε. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
13: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
14: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
15: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
16: Γιατί βρε αγόρι μου?
15: Φοβάμαι.
16: Τι φοβάσαι?
15: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
16: Είπαμε, θα προλάβουμε.
15: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
16: Ναι.
15: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
15: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
16: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
18: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: 92,9 Kiss.
5: Είμαι η Πινελόπη. Κέρδισα στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τα χρήματα ήρθαν σε πολύ καλό σημείο γιατί έχω κανονίσει ένα ταξίδι.
4: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Tina Turner, the best. Τα καλύτερα σας έχουμε στο 92,9 Kiss. Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο και σήμερα. Και έγινε μία μελέτη η οποία αφορά γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, όλους τέλος πάντων αυτούς που εργάζονται στο τομέα της υγείας.
1: Επαγγελματίες υγείας, ναι, ναι.
0: Που είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό, ειδικά
1: πολύ.
0: Στην Ελλάδα, στα νοσοκομεία και λέμε για τη
1: στρελή. Στρεσοφόνο, πολύ.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Οι συμμετέχοντες λοιπόν πέρασαν 20 λεπτά λέει, σε έναν ήσυχο χαμηλά φωτισμένο χώρο ακούγοντας χαλαρωτική μουσική και αυτοσχεδιασμούς. Η οποία περιλάμβανε και μικρά διαστήματα σιωπής. Μετά από αυτό, λέει, το επίπεδο ενέργειάς τους αυξήθηκε κατά 83% μετά το τέλος της συνεδρίας. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι όλοι οι εργαζόμενοι, έτσι πως είναι η ζωή, τρελή και η ρυθμή της, χρειαζόμαστε κάποια λεπτά τέτοια.
1: Ναι, μες στην τρέλα ξαφνικά να πηγαίνεις σε ένα χώρο έτσι ήρεμο. Τα πουλάκια είναι μέσα στη μουσική.
0: Όχι, αλλά εμένα μ' αρέσουν.
1: Α, εσύ, α. Ωραία. Τι ήταν?
0: Ένα κύμα του ωκεανού. Α, τέλεια.
1: Άκου, την άρπα, έτσι, ωραία.
0: Όχι, όχι, όχι, λάθος, πάτησα λάθος κουμπί.
1: Πάρτε να γελάτε μόνο.
2: Λατρεύω να ακούω Kiss. Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
3: Your Radio Connection, 92,9 Kiss.

0: Lady Gaga, Bad Romance, λίγα λεπτά πριν από το τέλος της σημερινής εκπομπής. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα για να πούμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Να ξέρετε ότι πρέπει να μπείτε στο site kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί μόνο έτσι θα γίνει κλήρωση και αν έχετε δηλώσει συμμετοχή είστε υποψήφοι για να βγείτε. Και επίσης εμείς λέμε τις απαντήσεις, όλες τις απαντήσεις, από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ, κάθε ώρα για το παιχνίδι της επόμενης ημέρας. Και να πω επίσης ότι για το παιχνίδι της Δευτέρας δεν θα δώσουμε αύριο τις απαντήσεις, αλλά την Κυριακή, γιατί είναι πιο κοντά, αποκλείεται να τις θυμόσαστε. Οπότε την Κυριακή, που είστε και πιο χαλαρά, από τις 10 το πρωί, θα πει τρεις απαντήσεις ο Ζήσης, ο οποίος ξεκινάει, ο Ζήσης ο Ρούμπος. Και μετά οι υπόλοιπες θα ακούγονται ηχογραφημένες. Λοιπόν, πάμε.
1: Άλλη μια απάντηση για αύριο. Αλιάκμονας.
0: Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Ed Sheeran. Είναι το τελευταίο μας τραγούδι αυτό. Στο Bad Habits, φυσικά, στο Kiss.

0: Έτσι είναι, Bad Habits, στο 92,9 εκείς. Εμείς έχουμε καλές συνήθειες εδώ μόνο. Ναι. Έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Αύριο πάλι καλή μας συνήθεια, ακριβώς στις 5, Kiss Drive Time.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις Πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
11: Έλα, ζήτα μου ό,τι θες, αρκεί να με πάρεις μαζί σου. Shakira στις Πυραμίδες της Γκίζα. Τέλειο. Φανταστικό ταξίδι. Να έχουμε ένα φανταστικό μήνα. Καλώς ήρθες, Οκτώβριε. Τι ωραία. Έχει ωραία πράγματα αυτός ο μήνας. Θα πούμε γι' αυτά. Θα ακούμε την καλύτερη 90's του ναού μουσική. Είμαστε παρέα στο 92,9. Και καλησπέρα σας. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Η Telecom είναι στην παρέα μας. Και θα ξεκινήσουμε με τη νέα έμαθα σήμερα και μουσικά με Shakira.
12: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

5η 1η Οκτωβρίου με τον 92,9 Kiss παρέα. Τι είναι σήμερα μουσιακά, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στην Ελλάδα χάνουν επισκέπτες, πτώση 5,4%. Για 36η χρονιά γιορτάζεται σήμερα 1η Οκτωβρίου η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων. Όσοι έχετε παππού, γιαγιά, να τους χαίρεστε και να τους φροντίζετε. Ευχόμαστε καλή δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους στην Κρήτη εξαιτίας της κακοκαιρίας. Έχουν πλημμύρες, κατακλυσμό το λες. Εντάξει, έχουμε επιτυχίες 90's to now για παρηγοριά, για περισσότερη δύναμη, είτε είσαι στη δουλειά, είτε είσαι στο δρόμο αυτή τη στιγμή. Θα ακούσουμε τώρα το κλάμα της ημέρας από τους Κάσκα, αμέσως μετά Miley Cyrus και Alicia Keys.

0: Νέος μήνας, νέος έρωτας, Falling. Είσαι στο 92,9 Kiss και περιμένεις την τελευταία απάντηση στον αυριανό διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό 9 παρά 20 με Αργύρη και Ζωή. Την έχω και θα σου τη δώσω γιατί είμαι καλό κορίτσι σήμερα. Περίπου σε 25 λεπτά από τώρα. Μήπως είσαι και φοιτητής, φοιτήτρια. Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε γιατί αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρο, τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, το τερμάτισε το WhatsApp. Δεν το τερματίσαμε ακόμα. Πάμε για στάση αγορά και επιστρέφω στις επιτυχίες 90s του Now με Teddy Swims και Lana Del Rey.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, κεφίρ kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
3: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
4: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: 92,9 Kiss.
9: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
8: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: ούτε εδώ στον 92,9 Kiss και σε 10 λεπτά από τώρα δίνω μια σωστή απάντηση για τον αυριανό διαγωνισμό παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό 9 παρα 20 στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Ξέρω ότι κάποιοι από σας κρατάτε σημειώσεις όλη μέρα, δίνουμε σε κάθε ώρα 10 το πρωί με 8 το βράδυ τις σωστές απαντήσεις. Αλλά είναι σημαντικό να τις γράφετε και σωστά για να μην κολλήσετε την ώρα του παιχνιδιού. Φυσικά μετράει και ο χρόνος. Για ακούστε πώς πήγε αυτό το παιχνίδι σήμερα το πρωί.
1: Παύλο μου, ποιο είναι το σχήμα λόγου στο οποίο αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε άψυχα αντικείμενα?
2: Προσωποποίηση.
1: Πόσο κάνει 115-60?
2: 75.
1: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
2: 55. Άζωτο.
3: Δεν χαίρομαι πολύ.
1: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες τις απαντήσεις.
2: Έχω τις απαντήσεις από χθες, ναι.
1: Όλες. Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
2: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.

0: Έρχομαι σαν φίλος και έχω τώρα την απάντηση που περιμένεις πώς και πώς.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Στο παιχνίδι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, 1000 ευρώ το λεπτό στον 92,9 KISS, μία από τις 10 απαντήσεις είναι το άθροισμα. Καλή επιτυχία. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber και στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV, ενώ στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telekom.gr. Περισσότερη 90's του Now Μουσική έρχεται την επόμενη ώρα και θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα στάση αγορά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

0: Κέντρο πολιτισμού ελληνικός κόσμος.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
8: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
7: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
9: Πέμπτη βράδυ 1η Οκτωβρίου, καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου και έναν υπέροχο Οκτώβριο να έχουμε με υπέροχη 90's του Now. Μουσική την έχεις εδώ στο 92,9 Kiss. Εύχομαι αυτό το μήνα να έχεις χρόνο για ωραία ζεστά καφεδάκια με την παρέα σου. Είναι Παγκόσμια ημέρα του καφέ σήμερα και θα σου πω για τα ωφέλη του, θα πούμε για διαγωνισμούς και ξεκινάμε με μία προσευχή. Χρειάζεται και αυτή, Madhouse.

Bomb Funk MC, σου ήρθε να κάνεις το χορευτικό έτσι ξαφνικά, freestyler. Είσαι στο 92,9 Kiss και ακούς αγαπημένη 90's του Now μουσική, επιλεγμένη έτσι να σου θυμίζει λίγο τα παλιά. Ο καιρός μία από τα ίδια, αύριο Παρασκευή, ήλιο συννεφιά, η θερμοκρασία max να φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου και θα φυσάει πάρα πολύ.

καλύτερη μουσική σου παρέα 92,9 Kiss. 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα σήμερα, είναι και η Παγκόσμια ημέρα καφέ. Αρκεί να τον μυρίσεις, λένε οι επιστήμονες, και ο εγκέφαλος ενεργοποιείται πριν την πρώτη γουλιά. Στην Ελλάδα λατρεύουμε τον καφέ και σε περίπτωση που δεν το ήξερες, εκτός από το ξύπνημα, μπορεί να ενισχύσει τη σωματική σου απόδοση. Τέλεια επιλογή πριν τη γυμναστική και μπορεί να συνδέεται με τη μακροζωία. Είπα συνδέεται. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη, το ήξερες. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ.

μάλιστα ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους και όλους. Περισσότερα στο telecom.gr. Έρχονται Ντάρα Έρζο Ματζότη και αυτός είναι ο Αυστραλός Σιρίλ που διασκευάζει τέλεια το Stumbling In.

Euphoria, δεν λες τίποτα. Θα δεις τη Σακύρα στο Κάιρο, στις πυραμίδες της Γκίζα από το 92,9 Kiss και την Genius Travel. Γι' αυτό μπαίνεις τώρα στο site μας για να δηλώσεις συμμετοχή, kiss929.gr. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο φανταστικό ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, πεντάστερο ξενοδοχείο, πρωινό ξενάγηση στην πόλη και φυσικά τα μαγικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζα 28 Νοεμβρίου. Στις 12 Οκτωβρίου θα γίνει η κλήρωση. Οπότε το νου σου στο Breakfast Show. Η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες. Και θα ζήσεις ένα ακριβώς τέτοιο στις 28 Νοεμβρίου μαζί με ένα άτομο που θέλεις εσύ.

0: Φωνάρα, Emily Sunday. Read all about it. Έχει πέσει πολύ διάβασμα, έτσι. Λοιπόν, τι θυμήθηκα τώρα τέτοιες μέρες πριν από αρκετά χρόνια μετακόμιζα στο πρώτο μου φοιτητικό σπίτι. Ανεξαρτησία, παρές, ξενύχια. Τι ωραία που περνάγαμε. Οι φετινοί πρωτοετής ξεκινούν με WhatsApp under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα για έως και 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta, TV Cinema και δώρα σε box και Magenta Pay. Καλό! Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πραγματικά σε πάει σε άλλο level. Τώρα η Χριστίνα και ο 92,9 Kiss θα σε πάνε θέατρο την επόμενη ώρα με έμπνευση από μια ταινία. Πόσες Κυριακές την έχουμε δει οικογενειακά, την Τζένι Καρέζη, στο Τζένι Τζένι, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Θα μάθεις λεπτομέρειες την επόμενη ώρα.
1: Δεν είναι 100.
2: Ούτε 200.
1: Δεν είναι 300.
2: Είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
4: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες. Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
8: Kiss World Concerts 2026 Shakira.
9: Πυραμίδες Γκίζας.
8: By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
11: Whenever, wherever.
8: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Ελπίζω ο Οκτώβριος να ξεκίνησε καλά και να συνεχίσει ακόμη καλύτερα και με ένα ωραίο ταξίδι. Ο 92,9 Kiss παίζει για εσένα υπέροχη επιλεγμένη 90's του Now μουσική. Θα ακούμε και αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στην παρέα μέχρι τις 10. Έρχονται νέα. Τι συμβαίνει στην πόλη, τι καλό συμβαίνει το Σαββατοκύριακο, νέα για το Instagram και προσκλήσεις για θέατρο.

How to save a life, μάθε κάρπα. Πάντως και ένα τραγούδι στο 92,9 Kiss μπορεί να σε σώσει σε μια δύσκολη στιγμή. Και πάμε εύκολα και με ελεύθερη είσοδο το Σαββατοκύριακο, που πραγματικά δεν αργεί. Πέμπτη βράδυ στην πόλη συμβαίνουν τα εξής. 10ο Yoga Festival. Ένα τρίμερο ευεξίας με δωρεάν είσοδο στον πολυχώρο Art 63. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δράσεις όπως μοιάζουμε, πώς μιλάμε τη γλώσσα των σκύλων. Πρώτες βοήθειες για σκύλους στις 4 Οκτωβρίου. Τα πάντα για τον καλύτερό σου φίλο. Δεν ήταν, έγιναν όμως μετά από αυτό το τραγούδι ντουέτο και έχουν μια πάρα πολύ δυνατή χημεία. Έτσι αμέσως θα ακούσουμε τους αγαπημένους Bruno Mars με Lady Gaga στο Die With A Smile.

Jane μαζί με την αγαπημένη μας Σία στον 92,9 Kiss. Πού σε πηγαίνει θέατρο σε μια καταπληκτική παράσταση με αρχική έμπνευση το Jenny Jenny, την κλασική ταινία της Φίνος Φιλμ. Ο Νίκος Καραθάνος έχει τη σύλληψη και τη σκηνοθεσία. Jenny Jenny στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Οι προσκλήσεις είναι για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, με πολύ ωραίο cast, ωραίους πρωταγωνιστές, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Ζέτα Μακρυπούλια και πολύ σπουδαίοι ακόμη. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις στο site στο 92,9 Kiss. Μπαίνεις, Win on Kiss, βλέπεις τη σχετική ανάρτηση, εκεί συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. 90's to now.

0: Down we go.
1: Way down we go, 92,9. Και καλό μήνα είπαμε, εννοείται δεν λέμε και τίποτα άλλο. Εμείς κοιτάμε και πάμε ψηλά με την καλύτερη 90s του Now μουσική. Τώρα αν βρίσκεσαι και στο Instagram, να σου πούμε το νέο. Το Instagram έχει φίλτρο θόλωσης για να βοηθάς το απαλό ξεκίνημα των σχέσεών μας. Και όχι μόνο, είναι το νέο AI Effe Pixel του Instagram, το οποίο αλλάζει τον τρόπο που κάνουμε soft launch μια σχέση. Δηλαδή αντί για αυτά τις φατσούλες, υπρόχειρα κοψίματα, το εργαλείο της Meta χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να θολώνει επιλεκτικά πρόσωπα στις ιστορίες σου. Είναι ο καλός σου, είναι η καλή σου, είναι το παιδάκι σου. Μια χαρά θα πάει αυτό.
2: This is Kiss. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε ο καλύτερος σταθμός με διαφορά και συνεχίστε έτσι.
4: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

Here with you, babe, στον 92,9 Kiss. Πέμπτη βράδυ, 1η Οκτωβρίου. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου σου εύχεται να είναι ένας υπέροχος μήνας, φιλικός, ένας εύκολος μήνας, να κυλήσουν όλα ωραία και απαλά αυτό το μήνα. Σίγουρα η καλύτερη 90's του Now μουσική βοηθάει. Αύριο το πρωί στις 7 ξεκινάμε με πολύ κέφι, με πολύ χαρά, με πολύ μπρίο, με αυτή την ομάδα που λατρεύουμε, αυτό το ντουέτο. Είναι ο Αργύρης και η Ζωή στο Kiss Breakfast Show. Hey, έχουμε και 1000 ευρώ μετρητά στις 9 παρά 20. Πολλά πολλά φιλιά, καλή συνέχεια.

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας, by Genius Travel.
8: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
7: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: 92,9 Kiss. This is Kiss. Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά. Είστε καταπληκτικοί.
1: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: 2, 3, 4.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
3: Νεκρή φύση.
2: Πόσα γραμμάρια έχουν τα 3 κιλά?
3: 3.000 γραμμάρια.
2: Πού έγινε η περίφημη ναυμαχία το 480 π.Χ. όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες?
3: Στη Σαλαμίνα.
2: Πώς λεγόταν το ξύλινο άλογο με το οποίο οι Έλληνες κυρίευσαν την Τρία?
3: Δούριος Ύπος.
2: Ποιος διάσημος Έλληνας ζωγράφος της Αναγέννησης είναι γνωστός ως El Greco?
3: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
2: Από ποιο νησί κατάγεται το περίφημο τυρί αρσενικό?
3: Νάξος.
2: Ποιο διάσημο γυναικείο pop συγκρότημα της δεκαετίας του 90 είχε ως μέλος τη Βικτόρια Μπέκαμ?
3: Spice Girl.
2: Σε ποιο νομό της Ελλάδας βρίσκεται η λίμνη Πλαστήρα?
3: Νομό Καρδίτσα.
2: Πώς ονομάζεται η ευθεία γραμμή που ενώνει το κέντρο ενός κύκλου με οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειάς του?
3: Ακτίνα.
2: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
3: Κεραυνός McQueen.
2: Γεια σου πολύ αγάπη. Δεν μας έλεγες να διαβάσεις εσύ τις απαντήσεις αντί να διαβάσω εγώ τις ερωτήσεις? Τις είχες όλες?
3: Ναι. Εσείς τις άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά και τις σημείωνα όλες.
2: Άρα Κωνσταντίνα, να ακούμε εκεί σε 92,9 όλη μέρα.
3: Όλη μέρα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.

0: Κρίσμας
1: Kiss. Φιλική θέση, μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.